0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στυρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στυρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, είναι 24 Ιουλίου. Ένα από αυτά τα Σαββατοκύριακα που θα αρχίσουν να φεύγουν και για τις καλοκαιρινές διακοπές ο κόσμος. Ξέρετε, θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Εμείς εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και σήμερα. Είναι μέχρι τις 8 θα μείνουμε μαζί. Είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ηλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με τους Four Hero που διασκευάσαν ένα τραγούδι της Minnie Riperton το 2001. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που είναι το Viber, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν και αυτή την Παρασκευή, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, να τις περάσουμε μαζί. Φτιάχνουμε καφέ, ετοιμαζόμαστε, να τα πούμε σε λίγο.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 24 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι μας ξημέρωσε. Βασικά δεν έχει ξημερώσει ακόμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ανατολή του ηλίου είναι 6 και 20 σε 6 λεπτά περίπου. Σήμερα γιορτάζει η Αθηναγόρα. Σήμερα λέει είναι και Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Διεθνής ημέρα να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Κάντε το όπως νομίζετε. Δεν ξέρω, υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριότητα ή απλώς μπορείτε να κάτσετε στον καναπέ και να κοιτάτε το ταβάνι. Είναι και αυτό μια αυτοφροντίδα. Γιατί όχι. Έχουμε σήμερα σημαντική επιδείνωση του καιρού μέχρι και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσει από τα Επτάνησα και θα επεκταθεί και θα φτάσει σταδιακά μέχρι και στα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 28, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη, βροχές, καταιγίδες από τις πρωινές μεσημβρινές ώρες και η θερμοκρασία εκεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, μπορεί να έχουμε και χαλαζόπτωση. Κυρίως αναμένονται από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασίες εδώ από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 24 με 25 βαθμούς. Βροχές δίνει και αύριο στην Αττική. Ηλιοφάνεια από Κυριακή που αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Βλέπω τη Δευτέρα θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Σαν σήμερα το 1964 ο Marvin Gaye ηχογραφεί το How Sweet It Is To Be Loved By You.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, ξέρετε, όταν το ετοιμάζω την προηγούμενη το βράδυ, μερικές φορές υπάρχουν κάποια έτσι περίεργα πράγματα, τα ψάχνω και λίγο παραπάνω να δω τι ακριβώς σημαίνουν. Διάβασα χθες λοιπόν ότι σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 1935, η Βρετανική Ταχυδρομική Υπηρεσία εισήγαγε το πρώτο, λέει, ευχετήριο τηλεγράφημα. Και λες, okay, και γιατί αυτό είναι παράξενο? Γιατί μέχρι τότε τα τηλεγραφήματα, λέει, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για επίγουσες ειδήσεις ή δυσάρεστα νέα. Θάνατος, ατύχημα. Και έτσι συχνά οι παραλήπτες, μόλις βλέπανε τηλεγράφημα, δεν θέλαν καν να το ανοίξουν. Εμπνευσμένη λοιπόν η ταχυδρομική υπηρεσία από αντίστοιχες επιτυχημένες κινήσεις που είχαν γίνει στην Αμερική και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αποφασίσαν να δημιουργήσουν μια χαρούμενη εναλλακτική. Φτιάξαν λοιπόν ένα εντυπωσιακό λαμπερό χρυσό φάκελο και που έγραφε ξεκάθαρα απ' έξω Greetings Telegram, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μην ανησυχεί μόλις βλέπει το τηλεγράφημα, να καταλαβαίνει ότι το περιεχόμενο, λέει, ήταν ευχάριστο. Και η υπηρεσία αυτή γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ξαφνικά οι πολίτες άρχισαν να τα χρησιμοποιούν μαζικά για να στέλνουν ευχές σε γάμους, γενέθλια, γιορτές, καλά Χριστούγεννα κτλ. Και αργότερα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε μέσα και ο Άγιος Βαλεντίνος το 1936, που κυκλοφόρησε και το πρώτο εξειδικευμένο τηλεγράφημα. Επίσης, σαν σήμερα, το 1938. Κρατήστε το αυτό. Εφευρίσκεται ο στιγμιαίος καφέ Νεσκαφέ στην Ελβετία από την εταιρεία Nestlé. Βέβαια, ήταν το 1881 στην Ιαπωνία που παρουσιάστηκε ο πρώτος στιγμιαίος καφές και μετά πατενταρίστηκε το 1903 στην Αμερική και η Nestlé τελειοποίησε τη διαδικασία παραγωγής. Μάλιστα, η πραγματική εκτόξευση του στιγμιαίου καφέ έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που το χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες. Ήταν ένας εύκολος τρόπος και γρήγορος για να φτιάξουν καφέ. Και βέβαια υπάρχει και η ελληνική πατέντα, μην ξεχνιόμαστε οπωσδήποτε, που ήρθε το 1957. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν νωρίτερα, αλλά διαβάζω ότι ήρθε το 1957, που ο στιγμιαίος καφέ στην Ελλάδα έγινε φραπέ και παρουσιάστηκε, λέει, εφευρέθηκε τυχαία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ο Δημήτρης Βακόνδιος χρησιμοποίησε Νεσκαφέ με κρύο νερό και ένα σέικερ και πολλά φραπέ. Ελληνική πατέντα. Αυτή είναι η 3 Degrees, When Will I See You Again.

γρήγορα και με τα μηνύματά σας. Σχεδόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι από το ημερολόγιο, σαν σήμερα 1965. Οι Birds βρίσκονται στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Mr. Tambourine Man.

0: κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Μπήκαμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίωρο. Διαβάζω αυτού του βαρύδουπου τίτλου. Φθινόπωρο στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει. Έρχονται λέει έντονα καιρικά φαινόμενα. Red coat σε 11 περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική, αλλά κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερέα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες, βροχές, θελώδεις άνεμοι και μπορεί να έχουμε και χαλαζοπτώσεις στην Αττική, όπως είπα και πριν, αν δεν ακούσατε και ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σήμερα έχει ενέθλια ο Ερβέ Βιλάρντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, γίνεται 80 χρονών. Είναι Γάλλος, είναι pop, ας το πούμε, τραγουδιστής. Είναι διάσημος στη δεκαετία του 60 με το πρώτο του single, τεράστια επιτυχία, το Καπρί σε Φινή. Μία ενδιαφέρουσα ιστορία λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τον πλησίασε το γαλλικό περιοδικό France Dimanche και του είπε ότι θα κάνουν μία συμφωνία. Βάσει αυτής της συμφωνίας το περιοδικό θα τον βοηθούσε να βρει τη μητέρα του. Έχει μεγαλώσει σε ορφανοτροφία ο Βιλάρντ. Σε αντάλλαγμα λοιπόν ο Βιλάρντ έδωσε στο περιοδικό τα αποκλειστικά δικαιώματα για συνεντεύξεις και κάλυψη από τον τύπο που θα ακολουθούσε μια επιτυχημένη επανένωση. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαφημιστική εκστρατεία που τελικά οδήγησε σε αυτή την επανένωση με τη μητέρα του. Η καμπάνια του περιοδικού είχε επιτυχία. Οι δύο του συναντήθηκαν ξανά μετά από χρόνια, φωτογραφίες δακρύβρεχτων στιγμών του, εξώφυλλο κτλ. Και βέβαια εκτόξευσαν και τις πωλήσεις και του περιοδικού αλλά και του δίσκου του Βιλάρντ. Η μητέρα έχει φύγει από τη ζωή λίγο μετά, το 81. Ένα τραγούδι λοιπόν αυτό, το Καπρί σε Φινή, έχει πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι ένα τραγούδι που προέρχεται από ένα δημοφιλές τραγούδι του Σάρλς Αζναβούρ με τον ίδιο τίτλο. Μιλά για το χωρισμό μιας προηγούμενης σχέσης που είχε ξεκινήσει στο Καπρί. Και αυτό εδώ είναι το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία και στη χώρα μας.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais

τράβηξε το μάτι μου χθες σε ένα άρθρο της LIFO που γράφει για μια κριτική για την Οδύσσια που δημοσιεύτηκε στον Economist. Δεν έχω σταματήσει να γελάω από χθες. Διαβάζω, είναι μια υπόκοφα σφαγιαστική κριτική, δηλαδή σε σφάζει με το γάντι. Δεν είναι οργισμένη, είναι, λέει, μια απολαυστικά δεικτική, σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή την κριτική που γράφτηκε για την Οδύσσια στον Economist. Από τα οποία γράφει ο κριτικός κινηματογράφου, μέχρι την ψυχολογία των χαρακτήρων, μιλά περισσότερο η ταινία για τη σύγχρονη Δύση παρά για την αρχαία Ελλάδα. Παίρνει εντυπωσιακές ελευθερίες με την μπλοκή, μετατρέποντας τον Οδυσσέα, τον κατεξοχήν προβληματικό αρχαίο ήρωα, σε έναν απλοϊκό, σύγχρονο, καλό τύπο, εξομαλύνοντας όλες τις αντιφάσεις του. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά του είτε αποδίδεται στη χρήση ουσιών, είτε υπονοείται ότι οφείλεται σε μια πρωτόγονη μορφή μετατραυματικού στρες. Λες και η επιδημία της υπερδιάγνωσης έφτασε μέχρι τις αρχές ακτές της Ιθάκης. Το φινάλε, όπου ο ήρωας διαπερνάται από βέλη και καταλήγει να θυμίζει έναν Άγιο Σεβαστιανό γεμάτο βέλη, είναι ακόμα πιο παράλογο. Τα σκηνικά είναι εξίσου ακατάλληλα και συχνά καρτοποστολικά. Ποσταλικά, καρτποστάλ δηλαδή από αυτή τη λέξη. Οι στρατιώτες ντυμένοι με κομψές πανοπλίες σε μεταλλικό γκρι μοιάζουν περισσότερο με φιγούρες Lego παρά με αρχαίους πολεμιστές. Τα ανάκτορα στο χρώμα της όχρας, λουσμένα στο φως των κεριών, θυμίζουν όχι κατοικίες πολεμάρχων, αλλά πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία. Στις σκηνές στην παραλία με την ύμφη Καλυψός αριστερών, ο Οδυσσέας Ματ Ντέιμον δείχνει λιγότερο σαν εξόριστος που βασανίζεται και περισσότερο σαν τουρίστας σε σύντομες διακοπές στην Καραϊβική, φορώντας άφθονα λινά ρούχα. Και όσο λιγότερα, λέει, υποθούν για τον κύκλοπα, τόσο το καλύτερο. Εντάξει, δεν έχω δει ταινία, αλλά πραγματικά είναι απολαυστική αυτή η κριτική. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, την έχει σε μετάφραση αυτό το άρθρο της LIFO. Πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σαν σήμερα 1964, οι Zombies κυκλοφορούν το She's Not There.

0: 93,6.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκι.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα σε όλους. Να είσαστε καλά. Καλή Παρασκευή, εύχομαι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Βάλαμε αυτό το τραγούδι που λέγεται Κοσμοθεωρία και έξω έχουν τα πατακορίσια να παραγγείλουν ένα μπουκαλάκι. Λοιπόν, γιατί έχει γενέθλια η Ελικοκίνου. Καλημέρα στη Φλόρινα στον Τάσο που έχει 9 βαθμούς και 2 ευρώ η βενζίνη. Χτες είχε 1,97. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Καλημέρα στη Μόρφο που στέλνει επίσης μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, λέει η Δέσποινα, με τα δικά σας flashback. Θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας ξέγνιαστα χρόνια. Άστα, άστα. Και τώρα, εύχομαι ξέγνιαστα να είναι. Ο κύριος Νίκος λέει, διέκρινα ρατσισμό και αντιπάθεια προς την Κρήτη. Ποια στατιστική λέει ότι η Κρήτη ξεχωρίζει τα τροχιά από την υπόλοιπη χώρα? Να σας φέρω 15 στατιστικές, κύριε Νίκο. Έχει τους περισσότερους νεκρούς από τροχέα. Κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένας ρατσισμός δεν υπάρχει. Εμείς τη λατρεύουμε την Κρήτη και τους κρητικούς. Αν τον ο Μίτσος λέει, καλημέρα από Δυτική Μακεδονία με 14 βαθμούς και μαζεμένα σύννεφα για βροχή. Ρε Κατερίνα, με ξενέρωσες. Πολύ παλιά η δεκαετία του 90. Εγώ θυμάμαι πολύ πρόσφατα, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου έτους, διακοπές στις κολυμβήθρες της Νάουσας, μόνο με sleeping bag, και ήταν μόνο 79-81. Καλά σήμερα, καμία σχέση σήμερα. Πώς ήταν εδώ, καμία σχέση. Καλημέρα στον Άγιο Μινά Δεσφίνας.

την Αλία είναι θέμα target group. Πες του Παπαχλημίτζου, κλείνω η διψό και φύγαμε όλοι μαζί. Ναι, με για διψό είμαι εγώ. Τελεία. Ωραία η διψό, ρε παιδιά. Τι ωραία η διψό. Καλημέρα στα βαλσαμάτα τη Κεφαλονιά. Ο κύριο Τιμονέο λέει 19 βαθμού. Καλό που σου κούει.

Μπάμπης λέει στη μνήμη του Αντρέα που άλλαξε τον εξευτελιστικό νόμο περιμοιχίας. Ο Αντρέας, παιδιά, έχει κάνει το ΜΕΣ. Έκανε το ΜΕΣ ο Αντρέας ο Παπαδρέου. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα θα ήμασταν σαν σεντόνια, λέει ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Μπάμπη. Κύριε Γιάννη, και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ. Δεν θα αφήσω καμία στιγμή να πάει χαμένη. Τα φιλιά μου στην κυρία Σουλτάνα. 26 βαθμούς έχει. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πολύ το έχω κάνει λίγο party time σήμερα. Ωραία είναι όμως. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Τι τα θέλετε τα πρωτοσέλιδα? Τα βλέπετε ανατιμήσεις. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Τι τα θέλεις? Η καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων? Επίσης, το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης παραιτηθήσεως γιατρού λόγω burnout επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο ΕΣΥ. Είναι τρομερά πιεστικές. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, τίποτα. Δηλαδή, μία επίσκεψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι. Όχι κάνουν τα πάντα, όχι ξεπερνούν τις δυνατότητές τους και τις δυνάμεις τους. Τι να λέμε τώρα. Συνεχίζω τις ευχάριστες ειδήσεις. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ. Θέλετε να συνεχίσω την ενημέρωση? Μόριζο Πάστη. Λεφτό δεν τρα υπάρχουν για του νατοϊκού σχεδιασμού. Ο λαό ματώνει με άλλα 5 δι για εξοπλισμού που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνε οι νέε συμφωνίε με το κράτο δολοφόνο Ισραήλ και εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισέα στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και τη ΕΕ. Ήθελα να το πω μια ανάσα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τι αγορέ. Κίνδυνο κράξ στην παγκόσμια οικονομία. Η Δημοκρατία. Δεν τράχησε ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά τη κυβέρνηση για σκάνδαλο Νοβάρτη, σπιτάκι ανακύκλωση μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Α, έγινε και δικαστήριο η Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Ο Ελεύθερος Τύπος. Η ασπίδα του Αχιλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το Κισέα ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικό προηγμένο πρόγραμμα ύψους 4,3 δις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κάτι ευχάριστο. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, σε 4 ώρες Αθήνα Γρεβενά. Είναι από το νέο αυτοκινητοδρόμο των Ε65. Είναι το τελευταίο κομμάτι που δόθηκε χθες στην κυκλοφορία. Καλό τάξιδος, να κάνετε τα ταξίδια σας με προσοχή και ασφάλεια. Και άντε να δούμε και άλλα τέτοια. Η απογευματινή ακτινογραφία των βάσεων, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξε η Σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα ύψη το πετρέλαιο, νέο ενεργειακό σοκ. Επίσης, ήταν κάτι τύποι οι οποίοι ξέχναγαν, είτε ξέχναγαν να κάνουν δήλωση ποθενέσχες, τους διέφευγε ας πούμε, είτε βάζαν ανακριβή στοιχεία. Γεια σας, δεν έχετε κάνει ποθενέσχες? Άχου μου ξέφυγε. Να σας είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Έλα μου ρε, εντάξει. Ήτανε γιατροί, ήτανε υπάλληλοι πολεοδομίας, ήταν δημοσιογράφοι, ήτανε πολλοί. Και κλείνω με την εφημερίδα τα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση. Από κρυπτογράφηση, ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Έχει όλο το χρονοδιάγραμμα για την ασπίδα του Αχιλέα μέσα και αναλυτικά και διαγράμματα και τέτοια και εφημερίδα όπως και όλες οι εφημερίδες σημερινές. Επίσης, Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Όλοι συζητάνε για την Οδύσσια, παιδιά. Όλοι, όλοι.
Και διαβάζω και συντάξεις. Αύξηση 2,9 αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά. Με. Πρέπει να μην παίρνω σύνταξη.

Καλημέρα στη Φρανσέσκα μας. Καλό όλοι αυτό με το εσύ να πάμε διακοπές τώρα όλοι. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Καλημέρα στην Ελένη, στην Κέρκυρα, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Κύριε Νίκο, τι μου στέλνετε? Μου στέλνετε στοιχεία από την Google? Σοβαρά τώρα?

άμα το λέει τώρα το πώς το λένε στην Google η αναζήτηση που λέει ότι όχι, η Κρήτη δεν είναι στατιστικά και τα λοιπά, εντάξει τότε, αυτά είναι φοβερά στοιχεία. Τα διόδια να σας πω, ναι, τα διόδια θα σας τα πω, φίλοι και φίλες και φίλοι, θα σας τα πω, Κωνσταντίνε μου.

λοιπόν, με τη λειτουργία διαβάζω του νέου τμήματος για τα διόδια. Οι νέες τιμές διοδίων στους σταθμούς περιοχής. Στο μετοπικό σταθμό διοδίων της Οξίνιας το κόστος είναι στα 3,15 για την κατηγορία 1, μηχανάκια, μοτοσκλέτες. Στα 4,5 ευρώ για την κατηγορία 2, για ταχύ και ελαφρά επαγγελματικά. 11,25 ευρώ για την κατηγορία 3, φορτηγά και λεωφορεία τριαξονικά, ας πούμε. Και στα 15,75 για την κατηγορία 4, τα βαρέα οχήματα. Στον πλευρικό σταθμό διοδίων του Αγιοφύλου οι χρεώσεις είναι 1,10 για την κατηγορία 1, 1,55 για την κατηγορία 2, 3,90 για την κατηγορία 3 και 5,5 ευρώ για την κατηγορία 4. Το ζητήσατε, σας το είπα και για τα διόδια. Λοιπόν, καλημέρα στο Κιάτο, 22 βαθμοί. Χθες λέει η θάλασσα εξαιρετική, λέει ο Γιώργος, μπάνια μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Μαζί σου. Ο κύριος Γιάννης λέει τώρα που έγινε ο δρόμος θα πάω στην κουνιάδα μου στα Γρεβένα χωρίς άγχος. Να τα. Δεν έχω πάει στα Γρεβένα, η αλήθεια είναι.

Καλημέρα, αδρεφή. Να χαίρεσαι την αδρεφή σου, να είναι χιλιόχρονη. Συγχαρητήρια για το παιδί. Τα έμαθα όλα χτες, ήμασταν από πάνω. Όλα με το καλό, Κατερινάκι μου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς, μου λέει από Ελευθέριανη. Τι έγινε στην Ελευθέριανη, έχουμε συναντηθεί, ήσασταν με αυτοκίνητο. Πότε συναντηθήκαμε? Η Γεωργία λέει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εύχομαι ολόψυχα οι σπουδές σου να αποτελέσουν την αρχή μιας όμορφης και δημιουργικής πορείας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην κόρη μου την Ελένη για την επιτυχία της να εισαχθεί στην πρώτη της επιλογή το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Κωνσταντίνε, δεν έπρεπε να σου πω τα διόδια, σαν να φωνήσουμε όλοι μαζί, το έθνος λέει, σαν δεν ντρεπόμαστε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πώς θα γίνουν οι δρόμοι μόνοι τους? Εγώ δεν είμαι υπέρ των διόδιων, δεν θα μ' άρεσε να μην πληρώνω διόδια πουθενά. Αλλά πώς φαντάζεστε ότι γίνονται με μαγικά ραβδιά όλα? Ας φτιάξω ένα αυτοκινητόδρομο. Έγιναν με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει και διαχείριση του δρόμου και πρέπει να υπάρχουν και έσοδα από τους αυτοκινητοδρόμους. Παντού έχει, όλο τον κόσμο έχει διόδια.

θέλετε να ξεκινήσουμε αυτά τις μαγκές που κάνανε, που είχαν εμπνευστεί κάποιοι, που είχαν κάνει τα κινηματάκια, τα δεν πληρώνω, τα θυμάστε? Εμείς τα πληρώναμε μετά τα δεν πληρώνω. Και κάποιοι που βγαίνουν και μου παίζουν, κάνουν τους θεσμικούς τώρα, τη σήμερον ημέρα που λένε, και που κάνουν τους θεσμικούς και τους, και τους σοβαρούς και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και με ένα άλλο πρόσωπο εντελώς. Τα υποκινούσαν τα κινηματάκια τα δεν πληρώνω τότε.

Στην αγαπημένη μας γειτονική Τουρκία, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν την influencer Φατίμα Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη μετά από δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελέα της Άγκυρας. Το κορίτσι αυτό είναι influencer, έτσι. Και είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα. Συνελήφθη όμως γιατί έδειξε το πόδι της. Τέθηκε υποκράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάκησή της μετά από απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας.

έκανε τα εξής άσεμνα. Ανέβασε φωτογραφίες στα social που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλον influencer. Προσέξτε με τώρα, δηλαδή μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και να αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτά είναι τα πιστήρια του εγκλήματος και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Και μου λέτε μετά, γιατί δεν σας γράφω.

0: Ήρθε η ώρα να σας πω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα βέβαια κυρίως, γιατί περιμένουμε βροχές, είναι περίεργα τα πράγματα. Πολλοί κόσμος ξεκινάει τις διακοπές του και ετοιμάζεται να φύγει και δεν ξέρει πώς θα ταξιδέψει. Και γι' αυτό σας έχω φέρει εδώ την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πραγματικά δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε έντονα φαινόμενα, επικίνδυνα. Μιλάμε για βροχές και καταιγίδες. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές που θα συνοδευτούν πιθανότατα και από χαλαζοπτώσεις και κυρίως από πολύ έντονες ρηπές ανέμων, είναι τα λεγόμενα μπουρίνια. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή και σε στεριά και κυρίως στη θάλασσα, όπου θα επηρεάσουν τον καιρό τα φαινόμενα αυτά. Και να πούμε αναλυτικά γενικώς πού τα περιμένουμε, τα πιο έντονα φαινόμενα. Γενικά καταιγίδες περιμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια τις αμέσως επόμενες ώρες. Και εκεί προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να επηρεάζουν και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο μέχρι και την περιοχή της Εύβοιας. Mm-hmm. Στο νότιο Αιγαίο προς το βράδυ μέχρι οριακά να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα, από εκεί ελάχιστα θα επηρεαστεί η περιοχή, το πολύ νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα λοιπόν, να πούμε που τα περιμένουμε, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, εκεί πέριξη του Θερμαϊκού, mm-hmm. ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες και έπειτα το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, κυρίως το ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, πάλι εκεί τα παράλια, στις Ποράδες, στην Εύβοια, αλλά από το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά. Μιλάμε δηλαδή για τη Φτιώτιδα, τη Βιωτία, εκεί κοντά στις περιοχές, κυρίως κοντά στην Εύβοια. Ναι. Και στην Αττική περιμένουμε καταιγίδα σχετικά έντονη, από τα φαινόμενα δηλαδή που επηρεάζουν το λεκανοπέδιο και δημιουργούν προβλήματα τις απογευματινές ώρες. Οπότε θα χρειαστεί σήμερα προσοχή και στην Αττική.
0: Γι' αυτό και άλλαξε και το. Ήταν να γίνει η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον κήπο που γίνεται του Προεδρικού Μεγάρου και θα γίνει εντός τώρα, εντός. Αποφασίστηκε. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή και κάποιοι που έχουν κανονίσει να πάνε σινεμά, ας πούμε, ή σε κάποιες συναυλίες που γίνονται σήμερα, να είναι προετοιμασμένοι.
1: Ναι, σήμερα είναι μια μέρα επικίνδυνη, ναι, όντως και για το λεκανοπέδιο. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν και μέχρι το βράδυ, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα προσοχή.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο να πούμε ότι αυτό το σύστημα δεν θα επηρεάσει τη χώρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη από το Σάββατο αυτά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και μέσα στο Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οπότε τη βελτίωση του καιρού θα τη δούμε μέσα στο Σάββατο, που βέβαια μετά θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, πιθανώς έτσι πολύ πρόσκαιρα τοπικά και τα 8. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πέσει, ήδη έχει πέσει από χθες. Σήμερα θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε και τα φαινόμενα. Και το Σάββατο θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές γύρω στους 30 βαθμούς και ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή αρκετή δροσιά.
0: Ωραία.
1: Θα πάρουμε μια καλή ανάσα από πλευράς θερμοκρασίας σίγουρα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ομαλοποιείται ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Είμαστε εντάξει από εκεί και πέρα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Μου ζητάτε να συγκρίνω με τις τιμές των καυσίμων της Ελλάδας με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα το πρωί. Ωραία, λοιπόν. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 στη Γερμανία έχει από 2,13 μέχρι 2,21. Στην Ελλάδα έχει 1,98. Το πετρέλαιο, μέση τιμή λέω, έτσι. Παρεξηγηθώ. Το πετρέλαιο κίνησης 2,16 στην Ελλάδα 1,95.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμη, χαλάζι και κεραυνοί, 11 περιοχές Red Coast συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλημέρα. Μου λέει ο Νίκος Οδρετάκης. Λες να μεροληπτεί η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ της Κρήτης. Δεν είναι βέβαια παράδεισος. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Είναι άδικο να χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Αλλά μην στοχοποιούνται άδικα όσοι δεν φταίνουν. Δεν στοχοποιήσαμε κανέναν. Μία διαπίστωση κάναμε. Και αν δεν θέλετε να την κάνω εγώ τη διαπίστωση, πριν πάμε σε αυτό, να καλημερίσω την Ευτυχία την Πενταράκη. Κατά σύμπτωση είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με την Ευτυχία, αλλά για άλλα πράγματα. Η Ευτυχία που ζει στην Κρήτη μπορεί να σας επιβεβαιώσει ή να σας διαψεύσει αυτό που λέμε για τα τροχαία. Ότι είναι στις πρώτες θέσεις η Κρήτη. Καλημέρα, Ευτυχία μου.
1: Δυστυχώς, είμαστε καπετάνιοι εμείς εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι καπετάνιοι. Όλοι έχουν προτεραιότητα, όλοι έχουν δικούς τους δρόμους. Τους τρώει ο χωρισμός εδώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έχουμε συμπεριφορές κακές, αλλά ευτυχώς κάπως το τελευταίο διάστημα
0: έχει μαζευτεί. Ναι.
1: Για αυτά τα κολονάκια που πήγανε και από τους πολύ αυστηρούς ελέγχους, να σου πω.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό όμως. Χρειάζεται και αυτό, γιατί άμα δεν βάζουν κάποιοι μυαλό, είναι κρίμα. Γιατί χάνονται και νέοι άνθρωποι πολλές φορές και είναι τέλος πάντων κρίμα. Έχετε έρθει πολύ στο προσκήνιο τελευταία όμως, Ευτυχία μου.
1: Μα συνέχεια, έτσι, κάτι γίνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Και πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα δηλαδή με τις συλλήψεις που έγιναν στα Χανιά με τον ιατροδικαστή, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα.
1: Τι λες τώρα, φυσικά. Και να σου πω ότι στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες και γι' αυτό εμείς στην ΕΡΤ κρατήσαμε και δεν μεταδώσαμε ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, έχει συλληφθεί και ένας δικηγόρος. Η αλήθεια ήταν, έχουν συλληφθεί λοιπόν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Κλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι ωστόσο από νωρίς να πάνε να καταθέσουν. Γιατί, να δώσουν κατάθεση για την υπόθεση. Γιατί ο δικηγόρος που κλήθηκε των Χανίων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα πριν από 2,5 χρόνια που σκοτώθηκε ένας νεαρός άνθρωπος, ηλεκτρολόγος, πατέρας 2 ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δικηγόρος λοιπόν επικοινώνησε με τον ιατροδικαστή για να γνωματεύσει για το, ναι, το θάνατό του. Ναι. Και σύμφωνα με όσα κατέθεσε χθες, υπάρχει και το σχετικό SMS στο κινητό του, ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να κάνει αυτή τη γνωμάτευση. Υπήρχε και η απάντηση, πώς το απάντησε ο δικηγόρος, ότι φυσικά ότι δεν γίνεται αυτό. Και γνωμάτευσε κατά της υπόθεσης. Απίσαμε. Η οποία δικάστηκε πριν από 2 μήνες και καταδικάστηκαν βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ευθύνονται για το θάνατο που έπαθε ηλεκτροπληξία ο άνθρωπος και σκοτώθηκε.
0: Χρησιμοποιούσε λοιπόν την ιδιότητά του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να το εξηγήσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του προς ίδιον όφελος.
1: Και η κατηγορία είναι για 2 άτομα. Είναι δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Είναι 8 περιπτώσεις όπου εμπλέκεται στις 4, φαίνεται σχετικά με το κατηγορητήριο πάντα, να εμπλέκεται ο ένας στις 4 και η μία να είναι από κοινού. Δηλαδή 3-4 και η μία είναι από κοινού. Δηλαδή που έχουν εμπλακεί, έχει να κάνει με θανατηφόρα τροχέα, με το εργατικό που σου είπα, με υπόθεση βιασμού, με 2 υποθέσεις ναρκωτικών, με μία υπόθεση όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών και είχαν τραυματιστεί σοβαρά και ο δικαστής πρέπει να έχει εγκομοδοτήσει ότι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, και ακόμα με μία υπόθεση φνίδιου θανάτου που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τοπικές αρχές, στην οποία εμπλέκονται και οι αστυνομικοί, όπου η απόφαση που έβγαλε το πόρισμα του ιατροδικαστή σε αυτή την περίπτωση ήταν είχε βάλει η οικογένεια ιατροδικαστές που ενώ τους πλήρωνε είχαν πει ότι ο άνθρωπός σας ήταν κατά του ανθρώπου τους η απόφαση, και εκείνη η απόφαση ήταν υπέρ.
0: Πίθανα πράγματα.
1: Ναι, είναι περιπτώσεις που έχουμε και εμείς σοκαριστεί, γιατί μας έχουν απασχολήσει. Έχουν απασχολήσει τις αρχές, εμάς, και ξέρεις, όταν το ακούς αυτό και όταν περιμένεις από τη δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό σου και να βρεις το δίκαιο σου σε μια υπόθεση και μαθαίνεις κάτι τέτοιο, σίγουρα υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
0: Από επιστήμονες που έχουν δώσει όρκο, δηλαδή αυτό μου μοιάζει λίγο σαν εγκληματική οργάνωση ολόκληρη, δηλαδή σαν κύκλο. Πώς να το πω.
1: Ναι. Και ερευνώνται πως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Αυτές είναι οι οκτώ περιγράφονται αναλυτικά όσον αφορά στο τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο εχθές το πρωί πήγαν όλοι εκεί, έγιναν κάποιες προσαγωγές. Αυτές οι δύο οδηγήθηκαν σε σύλληψη, βγήκαν εντάλματα σύλληψη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ακούσαν τις κατηγορίες, άσκησαν τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα. Και μένει τώρα να δούμε τι θα πούν τη Δευτέρα, εάν θα πείσουν για αυτά που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει και τι θα βγει, αλλά είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ιατροδικαστής, το 2025 πάλι είχε επαφθεί για τα καθηκοντά του για ένα διάστημα, γιατί καθυστερούσε σε κάποιες υποθέσεις. Είχε απασχολήσει πάλι, αυτό το είπαμε.
0: Αλλά τον επαναφέραμε. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Αλλά.
0: Θεωρήσαμε ότι. Άλλαξε. Δεν ξέρω. Τον πήραν οι εξωγήινοι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε αυτό. Έχετε κόσμο κάτω, γίνεται χαμός, έχει αρχίσει και έρχεται.
1: Έχει κόσμο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, η κρίση επηρεάζει αρκετός. Είναι άνθρωποι. Είναι και περισσότεροι από ό,τι μου λένε από ό,τι ήταν πέρυσι, ωστόσο δεν ξοδεύουν τα χρήματα. Και εντάξει, κάπου είναι και λογικό, Κατερίνα, και εμείς

0: Φιλιά,
1: φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ήταν η Ευτυχία η Πενταράκη. Η συνάδελφος από τα Χανιά. Λέει ο Κώστας, καλώς από το Κυριακό, ούτε στην Αγγλία έχει διόδια, εκτός από μια γέφυρα που συνδέει με την Ουαλία. Στη Γαλλία έχει, αλλά φθηνότερα από την Ελλάδα. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει διόδια ή ότι έχει και που δεν έχει και δεν έχει. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάθε χώρα έχει φροντίσει και έχει φτιάξει τις υποδομές της πολλά χρόνια πριν και δεν χρειαζότανε να έχει αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους. Άμα δεν είχαμε αναδόχους, δεν θα είχαμε και τόσα διόδια. Γιατί μ' αρέσει εμένα να πληρώνω τα διόδια, πιστεύετε.

Ο Γιώργος λέει 10% ακριβότερα τα καύσιμα, ακριβώς όπως και η μισθή και η αγοραστική δύναμη. Για τη Γερμανία, λέει, σχέση με την Ελλάδα. Συνδέουμε και σας λέω και πάλι ότι συνδέεται ανώμια πράγματα, ανώμιες χώρες με ανώμιες οικονομίες. Είναι τόσο περίεργα το πώς. Είναι τόσο διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Η αφετηρία, η κατάληξη. Θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα, και θα γέλαγε κιόλα κανείς, ξέρετε πόσο πιεσμένα είναι τα πράγματα στη Γερμανία αυτή την ώρα, αυτό τώρα που μιλάμε, με την οικονομία της. Δεν λέω ότι εδώ είναι παράδεισος, σας παρακαλώ πολύ μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια, πνιγόμαστε από την ακρίβεια, πρέπει να γίνει κάτι για την ακρίβεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι άλλες χώρες είναι παράδεισος. Τα χρήματα, λέτε, λέει ένα άλλο μήνυμα, γιατί τα χρήματα να μην τα παίρνει το κράτος, ο Σταμάτης λέει. Γιατί, παιδιά, δεν έχει φτιάξει το κράτος όλους τους δρόμους. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Καλημέρα στο Σουλάρι Αρκαδία, στο Γιάννη, 17 βαθμοί. Στην Άλεξη, Άλεξη δεν είπα καλημέρα, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευούλα, Guten Morgen, Kleine Freitag. Ε? Το δουλεύω το γερμανικό πολύ καλά. Πολλοίς κόσμος λέει πάει να δει την Οδύσσια. Απ' την άλλη πλευρά, ο ναός της Αυλιδίας Αρτέμιδος, δίπλα στο πρώην τσιμεντάδικο Χαλκίδας, εκεί που έγινε η θυσία της Ιφηγένειας, δεν ολοκλήρωθηκε ποτέ η ανασκαφή και προβλέπεται εμπορικό λιμάνι. Αυλίδα SOS, δεν το ξέρω εγώ αυτό το θέμα.

Ακούσε τώρα τι διαβάζω. Πώς λέει κατάφερε η ΑΔΕ και βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέρειας από τον καφέ. Δεν χρειάζεται, λέει, να το πιστείτε μια δήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί πλέον ο τζίρος μιας καφετέρειας. Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες Παρασκευής και οι τιμές πώλησης των προϊόντων. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση που, γιατί είχε προσφύγει ο κατά ενός προστίμου που είχε επιβληθεί ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, και λέει ότι οι ελεγκτές ΣΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτας και τσαγιού, τις δοσολογίες Παρασκευής και τα ποσοστά φύρας, δηλαδή της απώλειας που υπήρχαν από τις πρώτες ύλες, για να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα προσδιορίσαν και επικύρωσαν καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μια καφετέρια στα Τρίκαλα. Αφορά το 2019. Στον έλεγχο που έγινε, η επιχείρηση δεν είχε κόψει αποδείξεις, ας πούμε, στις τρεις φορές νομίζω το έκανε. 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, όχι και 14 Νοεμβρίου. Και με βάση τα ευρήματα κρίθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε έλεγχο στην τιμή πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Αυτό εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΗ Τρικάλων, άρχισαν τους ελέγχους κτλ. Και πήρανε, λέει, βάλαν τα στοιχεία κάτω.

Δηλαδή λέει πόσα χρειάζομαι για κάθε διπλό εσπρέσο, 20 γραμμάρια καφέ. Πόσα χρειάζομαι για μια σοκολάτα ζεστή που αρέσει την Παναγιώτα τη Χρονοπούλου, 33 γραμμάρια σοκολάτας. Ή 25 γραμμάρια ένας καφέ και ένα φακελάκι, και ένα φακελάκι τσάι, ας πούμε, για τσάι. Τα βάλανε κάτω λοιπόν, μετρήσαν τους καφέδες, τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί, τα φέραν από εκεί και προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073 ευρώ και ενώ η επιχείρηση είχε δηλώσει 544.658 ευρώ. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει 203.414 ευρώ. Έτσι επαναπροσδιορίστηκε ο φόρος. Έγινε debate, πήγε ο επιχειρηματίας και είπε ότι εγώ για το διπλό εσπρέσο χρησιμοποιούσα όχι 20 γραμμάρια αλλά 17 ή 25 και εντάξει παιδιά. Φοβερά πράγματα όμως, δηλαδή άμα θες να το ψάξεις, το ψάχνεις. Το πας από εδώ, το πας από εκεί. Δηλαδή δεν είχε κρύψει ένα χιλιάρικο, είχε κρύψει 200 χιλιάρικα από το τζίρο.

Ναι, Βασιλική μου, φεύγω από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Θα έρθει ο Δινυσάκος. Ναι, ναι. Τον ξεκουράσαμε αρκετά. Βάλω τη φίλη μου τη Lady Gaga και θα πάμε διακοπές.

Κυρία Σερέτη, καλημέρα. Να ξέρετε ότι στα διόδια δεν γίνεται δίκαια πληρωμή. Δεν πάει βάση χιλιόμετρων από τη στιγμή που δεν είναι πλευρικά διόδια και το κόστος διέλευσης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι είναι ακριβά τα διόδια. Και εδώ αυτό το θέμα της χρέωσης με το χιλιόμετρο το συζητάμε εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει. Όταν λέτε ότι δεν έχουν φτιάξει όλους τους δρόμους στο δημόσιο, για πείτε μας, ποιοι κάνουν τους δρόμους. Παιδιά, παίρνουν αναδόχους. Παίρνουν ανάδοχοι το έργο. Δεν μπορούσε το δημόσιο μόνο του να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά.

By the way, ήθελα να σας πω, που έλεγε και ο Κίμων, by the way, ότι έχει ολοκληρώθηκε και μπήκανε μέχρι χτες, τοποθετήθηκαν και οι 388 κάμερες περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν το κόκκινο. Το κόκκινο, αν περνάτε με κόκκινο. Έχουν μπει σε διασταυρώσεις που έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δεν το υπολογίζετε το κόκκινο. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν το κατάλαβα. Σε διάφορα σημεία είναι πάρα πολλά στα φανάρια του κόμβου Κατεχάκη Μεσογείων, να ξέρετε, πάρα πολλά. Δηλαδή αν έχει 6 φανάρια, τα 5 έχουν κάμερες.

αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι να είστε πάντα περιποιημένοι, να χαμογελάτε στην κάμερα, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν κάμερες παντού, διότι, πώς το λένε, αισθάνεσαι ότι είσαι συνέχεια σε μια εκπομπή. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι στα κέντρα που καταγράφουν τα τέτοια, τι θα βλέπουν τα ματάκια τους, να περνάς από κάθε κάμερα και να λες «Γεια σας! Τι κάνουμε! Καλημέρα!» Γιατί κάποιες κάμερες βλέπουν τι κάνει και ο οδηγός, να ξέρετε. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια, αλλά προσέφευγαν στο Συμβουλίο της Επικρατείας διάφοροι που είδαν για τα προσωπικά δεδομένα και έτσι κι αλλιώς.

προσθέσω για το θέμα των καμερών ότι για κάθε περιστατικό θα δημιουργείται ένα αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Θα έχει 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Είδατε, και φωτογραφίες και βίντεο. Έχω βγάλει τη χειρότερη φωτογραφία ταυτότητα, σας το είπα. Λοιπόν, το υλικό αυτό θα στέλνετε στο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας και στην ελληνική αστυνομία. Θα ελέγχεται εκεί η παράβαση και θα βεβαιώνετε. Και τσουκ, θα έρχεται στο wallet της θηρίδας στο gov.gr. Και αν δεν κάνετε ένσταση, αυτό θα διαβιβάζεται στην ΑΔΕ. Εντάξει, δεν θα είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων, να ξέρετε. Δεν θα είναι. Αλλά των επιβατών, έτσι. Το οδηγού νομίζω ότι θα είναι όμως. Ποτέ συνεπιβάτης, λοιπόν, μόνο οδηγός. Τεράστια φωνή, το Χριστινάκι, Χριστίνα Αγγιλέρα.

Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, αρκετά αυξημένη στο ποτάμι, στον Κηφισό και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, ειδικά από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί από ό,τι βλέπω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών είναι έτσι η κατάσταση. Λίγο πιο πάνω από την λεωφόρο Αθηνών αρχίζει το ρεύμα ανόδου και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης έχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο σημείο. Κατά τα λοιπά όμως, στους υπόλοιπους δρόμους που βλέπω του λεκανοπεδίου, η κατάσταση είναι πάρα πολύ βατή. Και στην Κηφισία βλέπω ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη Μεσογείο επίσης και στα δύο ρεύματα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι, πώς το λένε, αέρα πας. Παραλιακή, υπέροχα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι. Νομίζω ότι έχετε φύγει αρκετοί. Το καταλαβαίνεις και από τις θέσεις πάρκινγκ αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις μόνο από την κίνηση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, προσέξατε τι γίνεται τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε ξανά σε λίγες μέρες. Πάρω και εγώ την καλοκαιρινή μου άδεια να ξεκουραστώ. Να έρθει ο Διονυσάκος από Δευτέρα, όλα με το καλό. Που πήγε, τον ξεκουράσαμε εκεί, του κάνανε μασάζ, έκανε τις βουτιές του, τα ωραία του κτλ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε πάρα πολύ καλά. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τη Λίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Αυτό είναι τραγούδι. Καλές διακοπές σε όλους και σε όλες. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονο διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ένας 77χρονος ιδιοκτήτης εργαστηρίου μετά από έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στα Λιβάδια. Ο άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα που φτάνουν περίπου στο 80% του σώματός του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο εργαστήριο κατασκευής και επισκευής ναυτικών ειδών στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν τον τραυματισμένο ιδιοκτήτη, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο χώρο υπήρχαν και φιάλες οξυγόνου, οι οποίες ευτυχώς δεν προκάλεσαν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας που ερευνάται στα Χανιά, καθώς σε βάρος ιατροδικαστή και τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Χανίων και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, παραμένοντας μέχρι τότε υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ερευνάται η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να εκδόθηκε γνωματεύσεις που εξετάζονται ως ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες με οικονομικό αντάλλαγμα. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και την τοπική κοινωνία. Ανάμεσά τους ευνίδιος θάνατος άνδρα, όπου εμπλέκονται αστυνομικοί, θανατηφόρο, τροχαίο, βιασμός, υποθέσεις ναρκωτικών και εργατικό δυστύχημα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και αν υπάρχουν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν επιβατικό τουριστικό σκάφος με 10 επιβαίνοντες προσάραξε και παρουσίασε εισρωή υδάτων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια της προσάραξης διερευνώνται από το λιμενικό Χανίων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Σαράντα δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί σε Λέμβο από ένα αέριο επανδρωμένο μέσο της δύναμης Frontex και περισυνελέγησαν από σκάφος της ίδιας δύναμης με τη συνδρομή 3 πλοίων στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εν τω μεταξύ, στον εντοπισμό Λέμβου για τη διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου προέβησαν χθες οι λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του λιμενικού, εντοπίστηκαν 51 αλλοδαποί σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγίας. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο των παράνομων ξεναγήσεων στην Κρήτη, κρούει το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, το οποίο προχώρησε σε εξώδικη κλίση διαμαρτυρία προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την ουσιαστική προστασία του επαγγέλματος. Μια σοβαρή υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών χειρίζεται η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου. Η υπόθεση αφορά στη σύλληψη μιας 23χρονης Ισπανίδας που εντοπίστηκε χθες το πρωί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης μεταφέροντας τη βαλίζα της 20 κιλά χασίς. Εξεχνιάστηκε από την Ελλάση κλοπή σε βάρος ενός 83χρονου άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου. Το περιστατικό συνέβη στις 15 Ιουλίου, όταν οι φερόμενοι δράστες μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου ανθρώπου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ανέρχεται περίπου σε 10 με 12.000 ευρώ. Ο 83χρονος αντιλήφθηκε την κλοπή 3 μέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου. Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός ζευγαριού Ρωμά ως των φερόμενων δραστών.
Άγνωστοι παραβίασαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου χθες και έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν κάνει. Άμεσα το mail απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα να μην απαντήσουν και να μην προχωρήσουν σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού. Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του ΤΑΕ δύο Έλληνες, ένας ανήλικος και ένας 18χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον συνελήφθη η 44χρονη Ελληνίδα για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Η προγραμματισμένη παράδοση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη μετατίθεται για 11 Ιουλίου 2028 αντί 21 Απριλίου 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε αποζημίωση του αναδόχου έως 97.000 εκατομμύρια ευρώ. Την έντονη αντίθεσή τους στην προωθούμενη διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από τον Υπουργό Υγείας εκφράζουν με κοινό τους δελτίο τύπου οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Κρήτης. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Σιτίας ζητούν την απόσυρση της ρύθμισης υποστηρίζοντας ότι πλήττει τη θεσμοθετημένη και συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματιακού χαρακτήρα. Σημαντική ολοκλήρωση του έργου εξυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού και της νέας μονάδας ξύρανσης στα Χανιά. Η επένδυση ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια ευρώ, καλύφθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιτρέπει την αξιοποίηση λιμάτων σε κομπόστ. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σιμαντηράκης τόνισε πως το έργο περιλαμβάνει τη συνολική ανακαίνιση, την αντικατάσταση του εξοπλισμού και των συστημάτων των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε και τα εγγένεια του ποδηλατοδρομίου στα Καθιανά ακροτηρίου που θα πραγματοποιηθούν την 3η 28 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ενός έργου με ξεχωριστή σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό και την αγωνιστική ποδηλασία. Την παράταση των προθεσμιών αδειοδότησης των φανοποιείων και βαφείων, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και την τροποποίηση του πλαισίου έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος για τους εμπειροτέχνες του κλάδου, ζητούν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του Νομού και το Σωματείο Φανοποιών, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις απειλείται η βιωσιμότητα δεκάδων επιχειρήσεων και εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Με το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις ακριβότερες φοιτητικές πόλεις της Κρήτης, το νησί παραμένει μία από τις περιοχές όπου η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό βάρος για τις οικογένειες. Στην πρώτη θέση είναι η Κέρκυρα με 13,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά η Ρόδος 13,3 με 13,2. Το Ρέθυμνο με 12,9. Τα Χανιά και το Ηράκλειο με 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, το Ηράκλειο λέγεται στις πόλεις με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις, καθώς οι ζητούμενες τιμές ενισχύθηκαν κατά 12%. Στο Ρέθυμνο η αύξηση διαμορφώθηκε στο 10%, ενώ στα Χανιά στο 4,7%. Τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές και την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηρακλείου με κάλυψη επιπλέον δαπάνης από πόρους του Δήμου ενέκρινε ομόφωνα μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής η Δημοτική Επιτροπή στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο Δήμος Αποκορώνου για μια ακόμη φορά παρουσιάζει τη διοργάνωση του Αγροτικού Αυγούστου 2026 που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και την 5η 30 Ιουλίου στο Πάρκο Παπαδάκη στην παραλία Γεωργιούπολης. Για 7 μέρες ο Αποκόρωνας γίνεται σημείο συνάντησης της τοπικής παραγωγής, της παράδοσης και του πολιτισμού. Συνεχίζοντας την πορεία του, το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ενετικό Φρούριο Φυρκά στα Χανιά τη μοναδική μουσική και οπτικοακουστική παραγωγή Οδή στην όμορφη πόλη των Χανίων με τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα πιανίστρια και συνθέτρια Δάφνη Λεμού Ζαφυρακοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους πολίτες.
Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα. Ο καιρός στην Κρήτη, ανεμιπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στην Παρασκευή. Διανύουμε το 24ο πρωινό του Ιούλη. 8 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Εδώ είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε την παρέα μας, θα κάνουμε τη συντροφιά μας μαζί με τους συναδέλφους μας εκεί και τον κόσμο μας στην Ανατολική Κρήτη. ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 από τους 97,5 στο Ηράκλειο, από τους 100,6 και 104 στα Χανιά, από τους 1512 για την Ελλάδα και τον κόσμο. Ελένη Ξυλούρη είναι στο στούντιο του Ηρακλείου, στη γραμματιακή υποστήριξη. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής. Μάνος Παπαδάκης είναι εδώ για τη Δυτική Κρήτη. Γλυκερία Γρηγοριού στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Ο ήλιος μας είπε καλημέρα, 6 και 20 το πρωί, θα δει 20 και 43 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Αυτοφροντίδας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και στη Χριστίνα που γιορτάζουν. Μια μέρα προφανώς καλύτερη από την καιρικά μιλώντας, έτσι από τη χθεσινή. Η χθεσινή ημέρα ήταν δύσκολη σε όλα τους. Το θετικό της χθεσινής ημέρας ήταν τα χαμόγελα πολλών παιδιών που ήδη ετοιμάζουν βαλίτσες εκείνων των φοιτητών πια που πέτυχαν τους στόχους, πέτυχαν τα όνειρά τους, πάλεψαν και διεκδίκησαν και κατάφεραν να έχουν μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Συγκίνηση λοιπόν όλων και των παιδιών και των καθηγητών και των γονιών, θα πρέπει να πω, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας αγώνας ήταν με το συγκεκριμένο σύστημα και ανταμείφθηκαν έτσι οι κόποι τους. Είδαμε λοιπόν τους φοιτητές μας, τους μελλοντικούς επιστήμονες μας, να φλερτάρουν και να τα καταφέρνουν πάρα πολύ σε δύσκολες σχολές, όπως είναι η πληροφορική, όπως είναι οι πολυτεχνικές σχολές, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι η νομική. Αρχίζει τώρα βέβαια ένας άλλος αγώνας, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί σας τα λέγαμε και το αναφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, δεν είναι και μικρό το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Από την άλλη είχαμε μία μέρα εχθές πάρα πολύ δύσκολη. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, πρέπει να πω, και είναι και σε δύσκολη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας ο άνθρωπος εκείνος που είναι ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου στα Λιβάδια. Εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά εχθές, με τον άντρα να έχει πολλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, μεταφέρθηκε αμέσως βέβαια στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου όπως σας είπα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και βέβαια η άλλη υπόθεση που ταρακούνησε εχθές, που έσκασε σαν βόμβα εχθές εδώ στα Χανιά, και δεν είναι άλλη από την υπόθεση της σύλληψης του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, που βέβαια οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ζήτησαν, πήραν προθεσμία, θα παραμείνουν προφυλακισμένοι μέχρι την Δευτέρα, οπότε θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Είναι μεγάλη η δικογραφία, φαίνεται ότι γινόταν έρευνες με διακριτικότητα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και φαίνεται, η αλήθεια είναι, ότι αυτές οι έρευνες έβγαλαν λαβράκι. Και το άλλο που χθες το απόγευμα
ένα επιβατικό τουριστικό σκάφος, είχε και 10 άτομα πάνω του. Παρουσίασε εισρωή υδάτων, προσάραξε κιόλας, κινητοποιήθηκαν όλοι. Από το λιμενικό πήγε εκεί ένα περιπολικό σκάφος, ήταν και 3 ιδιωτικά σκάφη εκεί, βοήθησαν. Τέλος καλό, όλα καλά σε αυτή την περίπτωση, διότι με ασφάλεια περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Χανίων, και ευτυχώς, θα ξαναπώ, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Για τον καιρό θα δούμε τι θα αποφασίσει να κάνει, διότι όπως λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εκεί που βράσαμε προχθές και που χτυπήσαμε, πιάσαμε και ξεπεράσαμε τα σαραντάρια, τώρα αλλάζει κατακόρυφα ο καιρός, πέφτουν οι θερμοκρασίες, λένε για βροχές, λένε για καταιγίδες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, μιλούν για τοπικά φαινόμενα έτσι από το απόγευμα. Μένει λοιπόν να δούμε ότι ό,τι και να κάνουμε, για το, επειδή είναι και Παρασκευή και επειδή έρχεται και το Σαββατοκύριακο, και σίγουρα μήνυ αποδράσεις θα κάνουν όσοι τυχεροί μπορούν, καλό θα είναι να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Στον αέρα οι επιδοτήσεις, ανάστατοι αγρότες της Κρήτης είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναπτυξιακό αδιέξοδο λόγω κτηματολογίου. Χειροπέδες σε ιατροδικαστές σε Χανιά και Ηράκλειο. Έκρηξη σε βιομηχανία πολυεστερικών κατασκευών στα Λιβάδια, ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, εγγενιάζεται το ποδηλατοδρόμιο, είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο, τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, χαμόγελα ικανοποίησης και ανακούφισης για τους νεοεισαχθέους από τα σχολεία του Ρεθύμνου στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, 483 μαθητές. Πτώση της βάσης των σχολών του Ρεθύμνου, εξαίρεση το τμήμα κοινωνιολογίας, ψηφιακά εργαλεία για την ορθολογική διαχείριση της άρδευσης, ο ρόλος της καινοτόμου πλατφόρμας στο Ελγό Δήμητρα, αναντίστοιχες των πραγματικών αναγκών των σχολείων οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, από το φθινόπωρο το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίευσης λαγοκέφαλου στην Κρήτη, στο επίκεντρο οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων, η νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας, έγινε μια συνάντηση του κυρίου Κεφαλογιάννη με το ΔΣ της Ένωσης Συνταξιούχων, ο γαστρονομικός πλούτος της Κρήτης στο επίκεντρο του 11ου Αμάρι Green Festival το Σαββατοκύριακο, συναντήσεις πολιτισμού και τέχνης στο Πάνορμο, εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, λέει η εφημερία Δα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Η κριτική επιθεώρηση, χαμόγελα επιτυχίας για 483 νέους φοιτητές, υψηλές επιδόσεις και πρωτιές σε περιζήτητες σχολές. Φοιτητική στέγη, φωτιά τα ενίκια, το Ρέθυμνο μεταξύ των ακριβότερων φοιτητού πόλεων. Ανδρέας Αντωνίου, στο Πασόκ είμαστε έτοιμοι είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο είτε το 2027. Ρέθυμνο, τρία άτομα συνελήφθησαν για καλλιέργεια με 45 δεντρίλια κάναβης. Ελστάτ, αύξηση 2,2% στις διανυκτερεύσεις και 2,8% στις αφίξεις. Έχει ειδικό, έτσι ένθετο, και έχει και τις βάσεις 2026, εντυπωσιακή άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές, μικρή άνοδος στις ιατρικές που καταγράφεται πτώση, είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Η εφημερίδα Ανατολή, αρκετές επιτυχίες είχαν τα σχολεία μας, η βάση εισαγωγής στις σχολές του νομού Λασιθίου και σχεδιασμός και πολλές αλλαγές στις προτάσεις για τη νέα σεζόν σε μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς και θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο με επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων που έκαναν το μεγάλο άλμα στο μέλλον, όπως λέει η εφημερίδα, με χρυσό κλειδί είσοδος στα ΑΕΗ. Και έχει και την πρώτη των πρώτων με αίμα κριτικών. Ο τουρισμός της γιαγιάς, η νέα παγκόσμια τάση που είναι κομμένη και ραμμένη για την Κρήτη, συλλήψεις και διώξεις σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στην Κρήτη, δώρο στον εργολάβο άλλα 97 εκατομμύρια ευρώ με υπετιότητα του δημοσίου, η μάχη της φοιτήτριας μετά το τροχαίο στο ΙΤΕ και η απόφαση της συγκλήτου, έφυγε στα 78 του χρόνια ο ηρακλειώτης σκηνοθέτης, συνθέτης Γιώργος Σταυριανός, ανοιχτά περισσότερες ώρες στα γραφεία του κτηματολογίου, αλλά καμία παράταση. Αυτή είναι η δέσμη μέτρων μετά τη συνάντηση φορέων της Κρήτης για το κτηματολόγιο. Η διατήρηση της κρητικής ταυτότητας στις επόμενες γενιές της Διασποράς, παράπονα για την εγκατάλειψη στον Ιατρικό Σύλλογο. Και στα αθλητικά νέα, συγκλονιστική Χουρδάκης και Κακουλάκης, Α2 μπάσκετ με Γλάφκο ξεκινά το ιστορικό ταξίδι της αναγέννησης και η Μουντιαλίνη του Εργοτέλη, ένα ακόμα ρεπορτάζ που φιλοξενεί η εφημερίδα. Πάμε και στη Νέα Κρήτη και εδώ πολλά φοιτητικά θα πω χαμόγελα, με φατσούλες, με
που χαμογελούν μετά την επιτυχία τους, πανελλαδικές, ταξίδι στο όνειρο για τους επιτυχώντες, οι άριστοι της Κρήτης στα ΑΕΗ. Συνελήφθησαν ιατροδικαστής και καθηγητής, Χανιά κατηγορούνται για δωροληψία και πλασματικές εκθέσεις πορισμάτων. Ο δόκτωρ Εμμανουήλ Ράμος αναλύει στη Νέα Κρήτη το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα. Χανιά, έκρηξη και πυρκαγιά σε εργαστήριο, βαριά τραυματίας ο ιδιοκτήτης. Μέση Ανατολή η κατάσταση ξανά οδηγείται στα άκρα. Ηράκλειο, σύλληψη 32χρονης από Βαρκελόνη με 19 κιλά χασίς. Έλενα Βότση, καλλιτέχνηδα των Ολυμπιακών Αγώνων και χωροταξικό τουρισμού, βάζει φρένο στην ανάπτυξη της περιοχής της Χερσονήσου. Είναι τα θέματα της Νέας Κρήτης. Και βέβαια και τα χανιώτικα νέα έχει τους μαθητές, για μαθητές και μαθήτριες από τα Χανιά, νέα αρχή, μεγάλα όνειρα, επιτυχώντες των πανελλαδικών, μιλούν για τις σχολές που επέλεξαν, τις φιλοδοξίες και τη νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά τους. Στα Χανιά νέα υπόθεση εκβιασμών με εμπλοκή ιατροδικαστή και καθηγητή τοξικολογίας. Για τους παλιούς καταστηματάρχες της αγοράς τα κακά μαντάτα ήρθαν με email. Υπερδιπλασιάστηκαν οι τιμές σε σχέση με το παρελθόν και αβεβαιότητα για το μέλλον. Στην Ορθόδοξη Ακαδημία η Παγκόσμια Κρήτη συζητά το αύριο. Ξεκίνησε χθες το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων σοβαρά προβλήματα ζητούν λύσεις. Στις πανεπιστημιακές σχολές της Κρήτης βάσεις 2 ταχυτήτων. Από τους εισαχθέντες στα Χανιά ένας στους 5 μπήκε στην πρώτη του επιλογή. Στο Μουσείο Τυπογραφίας διήμερο μουσικής πανδεσίας. Από πυρκαγιά χθες στα Χανιά βαριά εγκάβματα σε 70χρονο. Προπονήθηκε με παιδιά στα Χανιά η Μαρία Σάκαρη. Από Κόρονας ξεκινά ο αγροτικός Αύγουστος. Κτηματολόγιο πρόσθετα μέτρα, ίδια προβλήματα. Ερωτήματα για μίσθωση του κλειστού στο καμπάνι. Και νοχ μετάλλιο για τα κορίτσια της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

0: Είπα εδώ, τρέχανε οι συνάδελφοι, όλοι μας, τέλος πάντων και δεν φτάνανε, διότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή η υπόθεση και η αστυνομική επιχείρηση που έγινε και το, για το θέμα του γνωστού ιατροδικαστή και του τοξικολόγου και του δικηγόρου και του εργαζόμενου σε τοξικολογικό εργαστήριο της Κρήτης. Από κοντά την κάλυψε και την παρακολούθησε η Ευτυχία η Πενταράκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει όλο το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα σε όλους. Τελικά σε αυτόν τον τόπο, το έχω πει και άλλη φορά, λες τα έχουμε δει όλα, αλλά τελικά δεν τα έχουμε δει ακόμα.
0: Ακριβώς.
1: Και, τρομερό.
0: Τρομερό δεν θα πει τίποτα. Και έχω και την εντύπωση ότι οι έρευνες κρατούν αρκετό καιρό, Ευτυχία. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που για τους αστυνομικούς έσκασε σαν βόμβα, όπως είπαμε χθες.
1: Βέβαια, Μαρίνα. Ναι. Βέβαια, Μαρίνα. Και κρατούν καιρό και έχουν πω αρκετά στοιχεία. Να σου πω χαρακτηριστικά μόνο ότι ένα από τα άτομα αποκλείθηκαν χθες στο αστυνομικό μέγαρο ήταν δικηγόρος, ο οποίος είχε στο κινητό του SMS, ναι, Μαρίνα, δηλαδή, ναι, SMS να ζητάνε από τον ιατροδικαστή να αναλάβει μια υπόθεση, ένα εργατικό δυστύχημα που είχε γίνει και να λέει ναι, θέλω τόσα, ναι, έτσι όπως το ακούς. Ναι. Είναι και γραπτός. Δηλαδή προφανώς οι άνθρωποι αυτοί και θα το πει άτρωτοι, να το πω, ναι, ότι δεν μπορεί. Και βέβαια δεν, τα χρήματα δεν τα έδωσαν ποτέ οι άνθρωποι και η γνωμοδότηση, ενώ πρόκειται για ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, δυστύχημα, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και είχε και ανήλικα παιδιά, ναι, η γνωμοδότηση που έγινε τελικά αφού τα χρήματα δεν δόθηκαν ήταν αρνητική για το θύμα, ναι, και η υπόθεση που έγινε πριν 2,5 χρόνια δικάστηκε τον περασμένο Μάιο και επειδή η δικαιοσύνη αποδίδεται τελικώς, οι άνθρωποι που ευθύνονται για το θάνατο του ανθρώπου αυτού δικάστηκαν.
0: Μάλιστα. Ναι. Και άλλη υπόθεση έχει να κάνει με διακίνηση ναρκωτικών, ε?
1: Δύο υποθέσεις. Ναι. Συνήθως, Μαρίνα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, τώρα αφορά και αυτό κάτι. Ένας άνθρωπος που συλλαμβάνεται για εμπορία με μεγάλη ποσότητα, συνήθως ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί, ισχυρίζονται ότι είναι τοξικομανείς οι ίδιοι, mm-hmm, γιατί το είχαν για δική διαχρήση. Ναι, ναι. Και αφορά και αυτό, δηλαδή θέλω να μου δώσει μια βεβαίωση ότι είμαι χρήστης. Και ενώ οι αποφάσεις αυτές που είχαν ληφθεί σε κάποιες περιπτώσεις ήταν στην αρχή, δηλαδή τα δείγματα που είχαν ληφθεί και τα λοιπά, δείχναν το αντίθετο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έρχονταν όμως μετά το πόρισμα ή η γνωμάτευση του επιστήμονα, ποιος θα την αμφισβητήσει.
0: Ναι.
1: Και έλεγε αυτό. Σκέψου τώρα πόσες υποθέσεις ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί δικαστικές και εξελίξεις. Θέματα που μας έχουν απασχολήσει.
0: Σωστά.
1: Στην επικαιρότητα, τις αρχές, εμάς, την τοπική κοινωνία.
0: Και άλλα που βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Και μιλάμε, βρε Ευτυχία, και για δύο άτομα, τα πρόσωπα τώρα που είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένα και γνωστά είναι και μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή έχουν ο καθένας στον τομέα του, έτσι δεν είναι? Και να πω βέβαια ότι έχουν και ενοχλήσει και στο παρελθόν.
1: Βέβαια, ναι. Κοίτα τώρα, αν τα βάλεις το ένα δίπλα στ' άλλο, κάπως μερικά πράγματα μπορεί να παίρνουν έτσι, να μπορεί να τα ερμηνεύσει ο άλλος. Θυμάσαι όταν πέρυσι είχε γίνει γνωστή αυτή η είδηση ότι πάφθηκε από τα καθήκοντα.
0: Ακριβώς.
1: Ο ιατροδικαστής, και λέγαμε μα πω, γιατί καθυστερούσε υποθέσεις. Ναι. Τώρα πες μου, δεν πάει όλον το μυαλό μας όταν το ακούμε ότι μα κοίτα, μπορεί γι' αυτό να την καθυστερούσε, να ήταν επισκοπό.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν έχει εμπιστοσύνη. Όταν κλονίζει την εμπιστοσύνη σου σε αρχές που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, με την απονομή δικαιοσύνης, γιατί όλοι όταν ζητάνε το δίκαιο τους, πού στρέφονται?
0: Ναι, ναι.
1: Στρέφονται εκεί. Όταν λοιπόν εκεί, σε αυτούς τους θεσμούς που στρέφονται ο άλλος για να

0: το δίκαιο του, αντί μαθαίνεις ότι γίνεται κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: λες πού μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σαν πολίτης να βρεις το δίκαιο σου, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, Μαρίνα.
1: Από τη μία και από την άλλη, ευτυχία, έχω και την αίσθηση ότι αυτά τα άτομα ήταν χθες, όμως είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή δεν αποκλείεται να κληθούν, να δώσουν εξηγήσεις και άλλοι για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, βέβαια, μπορεί να ανοίξει ο κύκλος, μπορεί να, να αποδειχθεί ότι να υπάρχει και αυτό. Πολλά, δηλαδή, και μιλάμε τώρα 8 υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει. Ναρκωτικά, 2 υποθέσεις, βιασμός, θανατηφόρο τροχαίο, υπόθεση ευνίδιου θανάτου που εμπλέκονται αστυνομικοί, που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ εδώ στην τοπική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Υπόθεση με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών.
1: Mm-hmm.
0: Υποθέσεις πραγματικά, το εργατικό, που πολύ μεγάλες, δηλαδή που είχαν κάνει πολύ θόρυβο και στρέφεις, ξέρεις, το βλέμμα σου εκεί και περιμένεις σαν να δούμε τι βγήκε το πόρισμα, τι πυγνωμάτευση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και οι ίδιοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται δεν πίστευαν, γιατί αυτός που δεν είχε παραγγείλει δηλαδή μία απόφαση και άκουγε τη γνωμάτευση, έλεγε, ξέρεις, αναρωτιέσαι και λες, μα τώρα πώς έγινε αυτό, πώς βγήκε αυτό το πόρισμα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν έγινε. Φαίνεται πώς έγινε.
1: Βέβαια να πούμε, είναι προφυλακισμένη μέχρι τη Δευτέρα, και να πούμε ότι εχθές ο συνήγορος του καθηγητή τοξικολογίας που έκανε τις δηλώσεις εκεί στα δικαστήρια είπε ότι ο πελάτης του δηλώνει πλήρη άγνοια για το λόγο εμπλοκής του στην υπόθεση. Μένει να το δούμε.
0: Μένει να το δούμε, ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και κανένας μέχρι να αποδειχθεί δεν είναι ένοχος. Ξέρεις κάτι, όταν βλέπεις τους πολίτες και κλονίζονται με τέτοιες ειδήσεις, καμιά φορά λες, μακάρι να μην αποδειχθεί, να μην είναι αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί χάνεις αυτό, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στα πρόσωπα ανθρώπων που αποδεικνύεται ότι έχουν εμπλακεί με ιδίων όφελος, με δωροδοκίες για να βγάλουν κάποιες αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η δικαιοσύνη, έτσι, όταν πας στο δικαστήριο να βρεις το δίκιο σου.
1: Ναι. Και εντωμεταξύ, τώρα ευτυχία για να σε πάω και σε άλλο θέμα, προσπαθούσα, έλεγα, να δω τις εξελίξεις τώρα στο δελτίο, στο Ert News, και έδινες εκεί την ανταπόκρισή σου και δεν μπορούσα έως και να ακούσω τι έλεγες από τις σιρήνες, από τις σιρήνες που ηχούσαν εκείνη την ώρα από πίσω και τελικά μετά από
0: και
1: δύο θέματα...
0: Και τελικά τις ακολουθήσαμε, ναι. Σκέψω ότι... Και έχασα προς στιγμή και τον ηρμό μου από το θόρυβο που την απομιλούσα.
1: Ήταν έντονες οι σιρήνες, ήταν δίπλα σου, πρέπει να πέρασαν.
0: Ναι, πέρασαν εκεί από την, μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο. Οπότε αφού τελειώνουμε τη σύνδεση και περνάει μία ακόμα, λέω πάμε να τα ακολουθήσουμε. Και όταν τα ακολουθήσαμε, γιατί μας λέγανε ότι πήρε ένα συνάδελφος και λέει έκρηξη. Και λέει παιδιά πάμε. Και όπως πηγαίναμε, Κατερίνα, εκεί στο δρόμο για τα λιβάδια, βλέπαμε από το δρόμο τον καπνό.
1: Ναι.
0: Λέω, Παναγία μου, τι έγινε πάλι. Και πάμε εκεί, εντάξει, ήταν σοκ, γιατί με το που σταματάμε τα μάτια και κόσμο και τα λοιπά, ήταν λίγο πιο πάνω το κτίριο, όπου ρωτάω μια γυναίκα, τι έγινε, πήρε φωτιά, τι έγινε. Μου λέει, δεν ξέρω τι είναι το μαγαζί. Λέω, χτύπησε κανείς. Και μου λέει, τον καμένο στην καρέκλα, δεν τον βλέπει. Κάνουμε το περπατάμε 10 βήματα, Μαρίνα, και βλέπουμε τον άνθρωπο. Και σοκαριστήκαμε, ήταν ο καημένος, είχε και ξέρεις, πήγε να σβήσει τη φωτιά στην επιχείρησή του με το λάστιχο μέχρι να έρθει η πυροσβεστική και του λέγανε κύριε Δημήτρη μην πας, κύριε Δημήτρη, και ο εκείνος μπήκε μέσα και την ώρα που μπήκε μέσα έγιναν οι απανωτές εκρήξεις και μια στιγμή μου λένε ας γείτε να στον χάσαμε από τα μάτια μας, πού είναι, και αφού γίνανε οι εκρήξεις ακούμε λέει πίσω από την πόρτα ίσα ίσα μια φωνή που ήταν η φωνή του. Και δηλαδή πόσο στεναχωρηθήκαμε χθες, έτσι που καθόταν εκεί, περίμενε. Λέει, πήγαμε τόσο νωρίς που μετά από ένα τέταρτο ήρθε το ασθενοφόρο.
1: Ναι. Δεν υπολόγισε μάλλον ή δεν πήγε το μυαλό του ότι μπορούσε, είχε και φιάλες υγραερίου,
0: Ναι, είχε οξυγόνο, είχε και αυτά τις ρητίνες που κάνουν τους πολυεστέρες, έφτιαχνε λέμβους για τα πλοία. και επιθεωρήσεις και τα λοιπά, και ο άνθρωπος ήταν καλά, πήρε το λάστιχο, μπήκε μέσα και γίνανε οι εκρήξεις. Γι' αυτό καμιά φορά ξέρουν οι πυροσβέστες και εμείς σου πάμε και μας λένε πίσω, αν ξέρουν ότι κάτι είναι που κρατάνε όλους απόσταση ασφαλείας. Ξέρουν τι κάνουν οι αρχές. Ναι. Εμείς πολλές φορές δεν τους ακούμε.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός, τώρα να πούμε κάτι, Μαρίνα, ότι είναι στην εντατική, είχε εισπνεύσει. Αυτό είναι που μας είπαν χθες από το νοσοκομείο που τους προβλημάτιζε. Εκτός από τα εγκάβματα που είχε στο σώμα του, είχε εισπνεύσει καπνό, ναι, τοξικά. Ναι. Και είχε, γι' αυτό το λόγο μπήκε στη μονάδα. Να ευχηθούμε πραγματικά να πάνε καλά, ναι, γιατί ήταν πολύ έτσι στενάχωρο, δεν συνέβη κάτι άλλο, εννοώ στα γύρω σπίτια κτλ. Αλλά η εικόνα αυτή μας σημάδεψε χθες πραγματικά.
1: Ναι, και επειδή συνήθως τριτώνει και το κακό σε όλες τις περιπτώσεις, ναι, χτύπησαν και τα τηλέφωνα εκεί του λιμενικού για εκείνο το τουριστικό σκάφος στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.
0: Άλλο, ναι, πάλι, ναι, την ώρα της φωτιάς. Ναι. Λέω, παιδιά, τι άλλο θα γίνει σήμερα, ναι, όπως το λες και εσύ, οι εικόνες, οι φωτογραφίες που έχουμε εκεί στο site είναι χαρακτηριστικές. Έκατσε, πήγε και έκατσε πάνω στην ξέρα, είχε 8 επιβάτες μέσα και 2 άτομα πλήρωμα, τουριστικό, τους είχε πάει που μπορεί σε αυτό το ρούμπο, μπορεί κάπου αλλού, κάπου τους είχε πάει, γύριζε, προσάραξε πάνω στην ξέρα. Ευτυχώς, Μαρίνα, που δεν είχαμε και κάτι άλλο, mm, γιατί εύκολα ένα ατύχημα στη θάλασσα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Κινητοποιήθηκαν βέβαια περιπολικό σκάφος του λιμενικού, τα παραπλέοντα όλα εκεί.
1: Όσοι βρέθηκαν
0: κάνανε εκεί, οι άνθρωποι, ναι, εκεί τις λέμβους, ρίξαν στο νερό. Σκέψη την τρομάρα τώρα που πήραν οι επιβάτες, που νοικιάσαν ένα σκάφος, και όταν νοικιάζει μόνος ένα σκάφος δεν είναι και λίγα τα χρήματα.
1: Ναι, ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: λέμε και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Δώσανε τα χρήματα και τελικά μάλλον σκάφος πήγαν, μάλλον σκάφος γύρισαν.
1: Ναι. Ευτυχώς που έμεινε μέχρι εκεί, έτσι, που δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και που όλοι είναι,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ξέρετε, το να πηγαίνει με όσα μίλια πήγαινε και να προσαράξει. Ευτυχώς που δεν είχαμε κάτι άλλο. Καλά στην υγεία τους όλοι, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Το τράβηξαν τελικά με έναν τρόπο, το ρημούλκησαν στο παλιό λιμάνι αργά το απόγευμα το σκάφος αυτό, το τουριστικό. Μεγάλο σκάφος, mm-hmm, όχι κάτι, mm-hmm, μικρό. Πήγε με ασφάλεια, λοιπόν, βγήκαν οι επιβάτες, το ρημούλκησαν γι' αυτό. Τι να πει κανείς, υποτίθεται όταν είσαι στη θάλασσα, όπως και στους δρόμους, πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις, είναι αυτή για την ασφάλεια και των λουωμένων και το. Άντε τώρα να κολύμπαγε και ένας άνθρωπος εκεί ή κάτι. Δηλαδή, πόσα πολλά θα μπορούσαν να είχαν συμβεί.
1: Άκυρα.
0: Όταν ξέρεις ότι εδώ είναι μια ξέρα και δεν πλησιάζουν τα σκάφη. Θέλει προσοχή από παντού.
1: Προσοχή και προσοχή, γιατί έχουμε και Παρασκευούλα και πώς το λέτε στη δικιά σας εκπομπή.
0: Ζάχαρη, ναι, Παρασκευούλα, ναι, μέλη λέμε.
1: Για αλλά να δούμε, ναι.
0: Μακάρι να, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει τόσα πολλά σε ένα μικρό τόπο. Τι άλλο θα γίνει, ρε παιδί. Μακάρι να είναι αυτά και να μην έχουμε άλλα, Μαρίνα.
1: Ευτυχία Πενταράκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω με τον κόσμο μας στο Ηράκλειο. Ο Μάνος θα μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή, θα ξαναπώ. Ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13η σύνταξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Μπρεντ να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γυροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων ένας 77χρονος ιδιοκτήτης εργαστηρίου μετά από έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στα Λιβάδια. Ο άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα που φτάνουν περίπου στο 80% του σώματός του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο εργαστήριο κατασκευής και επισκευής ναυτικών ειδών στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Οι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απομακρύνουν τον τραυματισμένο ιδιοκτήτη, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο χώρο υπήρχαν και φιάλες οξυγόνου, οι οποίες ευτυχώς δεν προκάλεσαν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας που ερευνάται στα Χανιά, καθώς σε βάρος ιατροδικαστή και τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Χανίων και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, παραμένοντας μέχρι τότε υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ερευνάται η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, τις οποίες φέρεται να εκδόθηκαν γνωματεύσεις που εξετάζονται ως ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες με οικονομικό αντάλλαγμα. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και την τοπική κοινωνία. Ανάμεσά τους ευνίδιος θάνατος άνδρα όπου εμπλέκονται αστυνομικοί, θανατηφόρο τροχαίο, βιασμός, υποθέσεις ναρκωτικών και εργατικό δυστύχημα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και αν υπάρχουν άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν επιβατικό τουριστικό σκάφος με 10 επιβαίνοντες προσάραξε και παρουσίασε εισρωή υδάτων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ για τα αίτια της προσάραξης διερευνώνται από το Λιμεναρχείο Χανίων. Που επέβαιναν σε Λέμπο εντοπίστηκαν από επανδρωμένο μέσο της δύναμης Frontex στην περιοχή των Καλών Λιμένων σήμερα το πρωί. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εν τω μεταξύ, στον εντοπισμό Λέμβου και τη διάσωση μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου προέβησαν οι λιμονικές αρχές χθες το πρωί. 51 αλλοδαποί εντοπίστηκαν 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου και μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Το γκόδωνα του κινδύνου για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει τον φαινόμενο των παράνομων ξεναγήσεων στην Κρήτη, κρούει το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, το οποίο προχώρησε σε εξώδικη κλίση διαμαρτυρία προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του ισχύων νομοθετικού πλαισίου και την ουσιαστική προστασία του επαγγέλματος. Εξιχνιάστηκε από την Ελλάση κλοπή σε βάρος ενός 83χρονου άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου. Το περιστατικό συνέβη 15 Ιουλίου, όταν οι φερόμενοι δράστες μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου ανθρώπου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ανέρχεται περίπου σε 10 με 12.000 ευρώ. Ο 83χρονος αντιλήφθηκε την κλοπή τρεις μέρες αργότερα, 18 Ιουλίου. Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός ζευγαριού Ρωμά ως των φερόμενων δραστών. Άγνωστοι παραβίασαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου χθες και έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν κάνει. Άμεσα το mail απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα να μην απαντήσουν και να μην προχωρήσουν σε καμιά καταβολή χρηματικού ποσού. Η προγραμματισμένη παράδοση του Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτη στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη μετατίθεται για 11 Ιουλίου 2028 αντί της 21ης Απριλίου 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε αποζημίωση 97 εκατομμυρίων ευρώ.
Με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων λαμβάνονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη. Θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις με εκπεριτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας και χρήση φωτεινού σηματοδότη από 23 έως 29 Αυγουστού και μόνο τις βραδινές ώρες. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από τον Υπουργό Υγείας εκφράζουν με κοινό δελτίο τύπου οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης. Σημαντική ολοκλήρωση του έργου εξυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού και της νέας μονάδας ξήρασης στα Χανιά. Η επένδυση ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια ευρώ, καλύφθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης και επιτρέπει την αξιοποίηση λιμάτων σε κομπόστ. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σιμαντηράκης είπε πως το έργο περιλαμβάνει τη συνολική ανακαίνιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού και των συστημάτων των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε και τα εγκαίνια του ποδηλατοδρομίου στα Κατιανά Ακροτηρίου που θα πραγματοποιηθούν την 3η 28 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Την παράταση των προθεσμιών αδειοδότησης των φανοποιείων και βαφείων, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και την τροποποίηση του πλαισίου έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος για τους εμπειροτέχνες του κλάδου ζητούν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Χανίων και το Σωματείο Φανοποιών και Βαφέων του Νομού, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις απειλείται η βιωσιμότητα δεκάδων επιχειρήσεων και εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Με το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις ακριβότερες φοιτητικές πόλεις της χώρας, η Κρήτη παραμένει μία από τις περιοχές όπου η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό βάρος για τις οικογένειες. Στην πρώτη θέση είναι η Κέρκυρα με 13,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Ρόδος με 13,3, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, το Ηράκλειο συγκαταλέγεται στις πόλεις με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις, καθώς οι ζητούμενες τιμές ενισχύθηκαν κατά 12%. Στο Ρέθυμνο η αύξηση διαμορφώθηκε στο 10%, ενώ στα Χανιά στο 4,7%. Ο Δήμος Αποκορώνου για μια ακόμα χρονιά παρουσιάζει τη διοργάνωση του Αγροτικού Αυγούστου 2026 που θα ξεκινήσει σήμερα, θα διαρκέσει μέχρι την 5η 30 Ιουλίου στο Πάρκο Παπαδάκη στην πλατεία Γεωργιούπολης. Συνεχίζοντας την πορεία του, το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ενετικό Φρούριο Φυρκά στα Χανιά τη μοναδική μουσική και οπτικοακουστική παραγωγή «Οδή στην όμορφη πόλη των Χανίων» με τη διεθνούς φήμη Ελληνίδα, πιανίστρια και συνθέτρια Δάφνη Λεμούζα Φυρακοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους πολίτες. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 9:24 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ. Σταθερά απέναντί μου ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο και έτσι θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο μας λένε ότι υπάρχουν δύο ειδήσεις έτσι στο αστυνομικό δελτίο. Πιάσανε έναν 32χρονο Παλαιστίνιο. Τον εντοπίστηκαν αμέριμνος. Ο κύριος περπατούσε στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Τι είχε κάνει από τις αρχές του μήνα, για 24 μέρες δηλαδή τώρα, έβλεπε κάποια αυτοκίνητα, έσπαγε τα τζάμια, ό,τι του άρεσε, ό,τι έβρισκε μέσα, τα άρπαζε. Τον εντόπισαν λοιπόν, υπήρχαν οι καταγγελίες, συνεχόμενα ήταν τα τηλέφωνα στην αστυνομική διεύθυνση εκεί. Τελικά τον συνέλαβαν. Βρέθηκε βέβαια ένα στρογγυλό, λέει, με τελικό σπιράλ θράψης πάνω του. Ήταν εκείνο που χρησιμοποιούσε για να σπάει τα αυτοκίνητα. Ταυτοποιήθηκε, γιατί είναι κεντρικός δρόμος εκεί 62 Μαρτύρων. Υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, υπήρχαν και οι καταθέσεις μαρτύρων από εκεί. Ο ίδιος, σας λέω, εκεί που κυκλοφορούσε, τσακ, τον άρπαξαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη και σήμερα θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα. Αυτή είναι η μία είδηση που έρχεται από Ηράκλειο, και η άλλη, σας λέω, είναι Παρασκευή. Είναι που είναι μαύρα χάλια ο δρόμος από εδώ για το Ηράκλειο. Θα πρέπει κάποιος να οπλιστεί με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, πρέπει να πω, για να διασχίσει αυτό το δρόμο, για να πάει έτσι στον προορισμό του. Θα προσέχετε λοιπόν αν το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει αυτή τη διαδρομή. Εχθές λοιπόν είχαμε ένα, στο Ηράκλειο πάλι ένα τροχαίο μέσα στη νύχτα, στις Πατέλες, αυτή είναι η περιοχή. Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Διερευνώνται βέβαια οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το ατύχημα. Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και άρχισε να χτυπάει εκεί σταθμευμένα οχήματα και κάποια μηχανάκια που ήταν, και να προκαλεί βέβαια υλικές ζημιές σημαντικές. Ευτυχώς το περιστατικό είχε ένταση, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, και εκεί η τροχέα έχει κληθεί τώρα να ανακαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο, σας λέω, μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να επιχειρήσουμε, έτσι θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Και εδώ στα Χανιά, όσοι περνάτε από το λιμάνι της Σούδας, θαυμάστε το κρουαζιερόπλοιο, ένα πάρα πολύ όμορφο κρουαζιερόπλοιο. 2.597 είναι οι επιβάτες, εκείνοι που με πολύ πολύ καλό καιρό και όχι πάρα πολύ ζέστη θα έχουν την ευκαιρία να κατέβουν στο λιμάνι, να περιηγηθούν, να θαυμάσουν τις ομορφιές εδώ στα Χανιά. Θα μείνει μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα αναχωρήσει. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κάνει αυτή την ενημέρωση κάθε φορά, και εμείς καταλαβαίνουμε ότι εκεί το θέμα της κρουαζιέρας πάει πάρα πάρα πολύ καλά.

Πολλά λοιπόν τα νέα, φίλες και φίλοι, πολλά τα συμβάντα, γι' αυτό θα πρέπει έτσι να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα ο Μάνος Παπαδάκης θα μας βάλει ένα τραγούδι για να υποδεχτούμε ένα καλεσμένο, για να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο πολιτιστικό γίγνεσθε εδώ της Κρήτης και να σας κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας, γιατί υπάρχει ένα πολύ όμορφο μέρος που μπορούμε να πάμε απόψε, που θα είναι και καλός ο καιρός, και να κάνουμε τη βεγγέρα μας.

0: Να είμαστε εδώ, είμαστε φίλες και φίλοι, 9 και 33 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο πολιτιστικό. Γίνεστε όπως σας είπα και λίγο πριν, όταν προειδοποίησα, βάλτε το σε εισαγωγικά, ότι θα έχουμε έναν, θα πω καλλιτέχνη, θα πω πρεσβευτή της κριτικής παράδοσης, θα πω ένα χοροδιδάσκαλο, θα πω ένα χορευτή, θα πω ένα δάσκαλο κριτικών χορών, θα πω ένα συγγραφέα, ένα ερμηνευτή, ένα στιχουργό. Γιάννη Μιγαλακάκη, καλώς ήρθες στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Καλημέρα Μαρίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά και εδώ τα Χανιά μας, το Ρέθινο, Ηράκλειο, Λαζίνη, όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ την ΕΡΤ Χανίων που πάντα προσφέρεται να στηρίξει την παράδοση, τον πολιτισμό και τις τέχνες μας.
0: Και πώς να μην σε πάρω τηλέφωνο και πώς να μην παρακαλέσω να είσαι κοντά μας εδώ τηλεφωνικά προς το παρόν, γιατί μου είπες πριν ότι περπατάς στο κάστρο αυτή την ώρα.
1: Έτσι, το μεγάλο κάστρο του Καζαντζάκη μας, βέβαια, Θεράκλειο είμαι.
0: Ναι, αλλά το βράδυ και εσύ και εμείς θα κλείσουμε τα κινητά μας και θα πάμε να βεγγερίσουμε στο Ξηροστέρνη.
1: Ακριβώς, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το αποψινό. Να πω ότι η βεγγέρα είναι κάτι που κάνουμε στην Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να πω για αρχή ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο των Ξηροστεριανών Αθηνών Περιχώρων Κυπηρεός Ιδιόλα, που μου πρότεινε να επιμεληθώ να αναλάβω την οργάνωση και την επιμέλεια την καλλιτεχνική της βεγγέρας. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι στην Κρήτη τόσο αγαπητό, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που είπα πότα Μαρίνα μου στο Σύλλογο είναι: δεν θέλω να γίνουν δύο λέξεις. Mm. Αναβίωση και αναπαράσταση. Mm-hmm. Δεν εκφράζουν καθόλου ούτε οι αναβιώσεις, ούτε οι αναπαραστάσεις. Θέλουμε αληθινά πράγματα. Mm. Άρα λοιπόν, απόψε θα ανταμώσουμε τους ντόπιους κατοίκους στο Ξηροστέρνη του Αποκορώνου και θέλω να καλέσω τους πάντες, γιατί είναι με δωρεάν είσοδο, δεν υπάρχει είσοδος, mm. να έρθουν στο Ξηροστέρνη, ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Να υπενθυμίσω το χωριό του μεγάλου Χαρίλαου Πιπεράκη, ενός από τους μεγάλους καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, και σήμερα βγάζει το Ξηροστέρνη μεγάλους καλλιτέχνες και στο τραγούδι αλλά και στη μουσική. Mm. Να πω λοιπόν ότι απόψε θα ακούσουμε ιστορίες, θα μιλήσουμε, θα κλείσουμε τα κινητά μας, θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν αλλά και στο σήμερα. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ μέσα από την εμπειρία μου που έχω και ως ρεπόρτερ, γιατί κάνω πολλές έρευνες στην Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. έτσι να βγάλω ωραίες ιστορίες που αφορούν το Ξηροστέρνη αλλά και τα Χανιά και τον Αποκόρνα γενικότερα από τους ντόπιους κατοίκους. Θα κάνουμε παρέες με μουσικές, θα κάνουμε καντάβα, θα γευτούμε ωραίες νοστιμίες του τόπου και κυρίως θα επικοινωνήσουμε. Έχει λείψει λόγω της τεχνολογίας, λόγω του ίντερνετ, λόγω των κινητών, έχει λείψει, Μαρίνα μου, η αληθινή επικοινωνία. Να κάτσουμε, να σε κοιτάξω στα μάτια, να σου ανοίξω την καρδιά μου, να κάτσουμε όλοι σε ένα μεγάλο κύκλο, τους είπα, mm-hmm. και να ακούσουμε ωραίες ιστορίες και ναι. ταυτόχρονα να τραγουδάμε.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν είναι η βεγγέρα που θα γίνει απόψε στο Ξηροστέρνη του Αποκορώνου, στα Χανιά μας. Και καλό τους πάντες να έρθουν.
0: Ναι, παραδοσιακό αντάμωμα. Έτσι, αυτή είναι και μια λέξη που σε εκφράζει γενικότερα.
1: Βέβαια,
0: θα πω.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θα έλεγα, Μαρίνα μου, στη λέξη παραδοσιακό, εγώ θα έβαζα αληθινό.
0: Αληθινό, ναι.
1: Ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: πολλές
0: ναι.
1: φορές μωρέ, βλέπω τους συλλόγους όλου του κόσμου που κάνουν πράγματα, αλλά έχουμε έτσι μια τάση για το βίντεο και τη φωτογραφία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ναι.
1: είναι όλα αυτά,
0: ναι.
1: αλλά δεν κάνουμε κάτι για να γίνουμε θέαμα. Αν θα γίνει θέαμα, αυτό άστο στην προοπτική του.
0: Να μου επιτρέψεις ναι. να σου πω και κάτι, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πάμε, ναι. ας πούμε, στις συναυλίες ή πάμε
1: Μπράβο.
0: Σε μια εκδήλωση και,
1: και
0: καταπιανόμαστε εκεί με το κινητό για να έχουμε
1: Μπράβο.
0: Βέβαια αυτή τη στιγμή να τη δούμε
1: Έτσι.
0: Αύριο ή μεθαύριο.
1: Έτσι.
0: Ωστόσο, χάνουμε τη στιγμή.
1: Σωστό. Και εγώ θα έλεγα, το είπες πολύ κομψά. Δεν καταγράφουμε για να το δούμε αύριο. Καταγράφουμε για να δουν οι άλλοι που είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι
0: ναι.
1: ακόμα χειρότερο, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν ζούμε οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπα και στα παιδιά πριν
0: ναι.
1: λίγες μέρες, στο τριήμερο βιωματικό σεμινάριο που το έκανα στη Σιτία,
0: ναι.
1: όπου εκεί ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Όλοι ήμασταν χωρίς κινητά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θέλουμε να βιώσουμε και απόψε στο ξηροστέρνι του αποκορώνου. Να πω ένα πάλι μεγάλο ευχαριστώ στο σύλλογο τη Βιόλα του Ξεροστερνίου.
0: Που πρέπει να είναι δραστήρια, έτσι.
1: Είναι πολύ δραστήρι. Το φίλο μου, το Πιμπεράκι, το Στέλιο, που είναι έτσι ο πτεργάτης της όλης ιδέας. Και αμέσως εννοείται δέχτηκα, γιατί να πω ότι είμαι και εγώ επαρχιώτης του Αποκόρωνα, είμαι από τον Εμπρόσμερο Αποκορώνου, από τον ιστορικό Εμπρόσμερο. Και ό,τι γίνεται στον Αποκόρωνα, θέλω να βοηθάω, θέλω να είμαι εκεί, αλλά κυρίως να μην κάνουμε πράγματα και το θεαθήνε. Να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που να αγαπήσουν οι ντόπιοι, να το στηρίξουν οι ντόπιοι για να αρέσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αμέ. Βέβαια, και βέβαια να μην το χάσουν, γιατί πέρα από την τοποθεσία που είναι απίστευτη εκεί, ο τόπος είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι και νοικοκυρές οι γυναίκες και φτιάχνουν πράγματα σήμερα για να προσφέρουν, έτσι δεν είναι?
1: Οι ξηροστεριανές απόψε θα μας εντυπωσιάσουν. Θα μας εντυπωσιάσει και ο τόπος, αλλά και έτσι όπως έχει στηθεί το όλο πράγμα, θα γίνουμε όλοι. Μπορεί κάποιοι να είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας, αλλά ξαφνικά θα γίνουμε όλοι γνωστοί. Γιατί η ανθρώπινη επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία, έχει να μας θυμίσει ότι η βεγγέρα αυτή είναι η βεγγέρα. Παλιά λέει βεγγερίζαμε.
0: Έτσι.
1: Και τώρα μπορούμε να βεγγερίσουμε. Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, σωστά. Διάβαζα κάτι πολύ με εντυπωσίασε. Μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο και τρυφερό. Μετά τώρα που θα προσφερθούν και τα κεράσματα και όλα αυτά, θα είναι εκεί ο Γιάννης ο Μεγαλακάκης. Και με τις φωνές, λέει, θα ενώσουμε και τα βήματά μας σε ένα λιτό κύκλο μνήμη και αυθεντικής έκφρασης, δηλαδή.
1: Βέβαια, δηλαδή όλοι μαζί θα σηκωθούμε να χορέψουμε, αλλά όχι με μία τάση να δείξω τι ξέρω εγώ, να δείξεις τι ξέρεις εσύ. Όχι, να γίνουμε όλοι ένα. Η παράδοση στην Κρήτη, η χορευτική μας παράδοση, έχει μία πολύ ωραία οικονομία του χρόνου. Ο Μερακλής χορευτής ξέρει πόσο να κάτσει μπροστά Μαρίνα μου, τι να κάνει, αλλά και μετά να παραδώσει τη θέση του στον επόμενο για να μπορέσει να γλεντήσει, να μερακλώσει και να ψυχαγωγηθεί όλο το χωριό. Άρα λοιπόν βγάζουμε τις επιδείξεις και απόψε θα εκφραστούμε αληθινά.
0: Ναι, και μετά βέβαια που θα ενώσουμε τις φωνές και τα βήματά μας που λες και εσύ, θα κάνουμε και τη βόλτα μας στα σοκάτια του χωριού, έτσι, με κατάτες.
1: Ξέρεις πολύ καλά, Μαρίνα μου, αν δεν περπατήσεις σε έναν τόπο, δεν πρόκειται ποτέ να τον μάθεις και κυρίως να τον αγαπήσεις. Τι είναι λοιπόν η κατάδα, περνάμε και τραγουδάμε σε όλο το χωριό και οι τόποι συγκινούνται, θυμούνται, αλλά και συμμετέχουν. Θέλουν να ακούσουν αυτό όλα τα χωριά της Κρήτης, να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο με ενδυμασίες, και ξέρεις πολύ καλά πόσο αγαπάω την ενδυμασία, πόσο αγαπάω το παρελθόν, αλλά μην μείνουμε στο μουσιακό του θέματος. Να γίνουμε και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι εκφραζόμαστε με ό,τι οι παλιοί εκφράζονταν, αλλά με σημερινό τρόπο. Με το δικό μας σημερινό τρόπο.
0: Το ραντεβού μας λοιπόν είναι 8 η ώρα το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Να το ξαναπώ. Χωρίς κινητά τηλέφωνα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και όπως λες και εσύ στην προσκλησή σου, με τη σφραγίδα της παράδοσης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και βέβαια θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ο Γιάννης Μεγαλακάκης σήμερα περπατά στο κάστρο. Απόψε θα χορεύει και θα ακούει και θα λέει ιστορίες στο ξηροστέρνι. Και αύριο θα είναι στον Αμυρά Βιάννου.
1: Βέβαια, αύριο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί θα πάω για πρώτη φορά στον Αμυρά Βιάννου, ένα μαρτυρικό χωριό, ένα χωριό που θέλω να πάω εδώ και πολλά χρόνια, και θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμυράς Βιάννου και κυρίως στο φίλο μου το Γιώργη το Ραπτάκη, αυτό το σπουδαίο μερακλή που έχουμε στην Κρήτη, αλλά και τον πρόεδρο, τον Μενώλη Μπαντουβάκη, που με προσκάλεσαν να κάνω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και κάτι πάρα πολύ που αγαπώ πάρα πολύ. Καταρχήν θα παρουσιάσω το νέο μου κριτικό παραμύθι, «Από το Ρόδο βγαίνει Ρόδο», που αφορά την οικογένεια, σχέσεις γονέων και παιδιών, επηρεασμένος πάλι από ενίγματα κριτικά, μαντινάδες, ριζίτικα, και που αφορά την οικογένεια, σχέσεις γονέων και παιδιών, επηρεασμένος πάλι από ενίγματα κριτικά, μαντινάδες,

0: περίπτωση. Οι θεατές μου είναι οι μαθητές μου. Γιατί λοιπόν θα υπάρχει μια εκπληκτική διάδραση. Θα ρωτάω, θα απαντάμε, θα χορεύουμε, τραγουδάμε. Θα πω πολλές δικές μου ιστορίες από παιδάκι, τι έχω ζήσει με αφορμή την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και έτσι λοιπόν εκεί θα καταθέσω, θα έλεγα, την ψυχή μου. Θα έχουμε βίντεο από την έρευνά μου την Κρήτη. Δηλαδή μου αρέσει αυτό που λέω να το βλέπουμε και σαν εικόνα. Εδώ πάνω από εδώ και 20 χρόνια, Μαρίνα μου, καταγράφω στην Κρήτη.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνω, συλλέγω και αλωνών έρευνες και έτσι έχω, θα λέγαμε, δημιουργήσει ένα τεράστιο αρχείο που με βοηθάει να ενισχύσω αυτά που λέω δημόσια στον κόσμο.
1: Ναι. Πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά, βρε Γιάννη? Δηλαδή, έχω ακούσει και λες στις συνεντεύξεις σου, και μόνο να σε δει δηλαδή και κάποιος, έχεις γεννηθεί για να χορεύεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, μα ξέρεις τι γίνεται, Μαρίνα μου, νομίζω. Θέλω να σου πω ότι ο γιος μου, ο Γιώργης, που τώρα με ακούει στην Αθήνα,
1: ναι,
0: είναι 1,5 χρονών. Πάει,
1: ναι,
0: 1,5 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του κάνω παλαμάκια συνέχεια. Μα βλέπουν 1,5 ετών παιδί, όταν του τραγουδάνε οι γονείς στο σπίτι, όταν χορεύουν οι γονείς στο σπίτι, αμέσως απαντάει. Αμέσως μιμείται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Οι γονείς μας, η οικογένειά μας, μας επηρεάζουν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω στους νέους γονείς, τα παιδιά μας μας βλέπουν, μας ακούν, μας παρατηρούν.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε μόνο «φάε παιδί μου και πήγαινε σχολείο»,
1: σίγουρα, σίγουρα.
0: Είμαστε τα πρότυπα για τα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Να προσέχουμε τι μουσική ακούμε στο σπίτι, τι τραγουδάμε στο σπίτι, γιατί όλα αυτά διαμορφώνουν ένα παιδικό χαρακτήρα. Οφείλω λοιπόν στους γονείς μου. Ναι, γεννήθηκα για να χορεύω την Κρήτη, αλλά όχι μόνο να χορεύω την Κρήτη. Θα έλεγα, να τώρα είμαι τώρα μπροστά στο Κατσαντζάκι, το κοιτάω. Τι έχει πει ο Κατσαντζάκης?
1: Ναι.
0: Παίρνω, λέει, μια χούφτα χώμα από την Κρήτη και την κάνω, την κοινωνώ, την ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω τι σημαίνει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Έχω συνειδητοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια, Μαρίνα μου, τι σημαίνει Κρήτη, επειδή ξέρω ότι έχουμε μια παγκόσμια κοινοβολία. Αυτό που κάνουμε εδώ δεν αφορά μόνο εμάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο δικό μας. Mm-hmm. Είμαστε μέρος ενός παγκόσμιου πολιτισμού και πρέπει να τον εμάθουμε, για αν θέλουμε στο μέλλον να έχουμε συνέχεια.
1: Μίλησε μου και λίγο για την ομάδα σου. Πολλά χρόνια,
0: βέβαια,
1: έτσι, πάρα πολλά χρόνια κλείνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Η ομάδα λοιπόν έκφρασης κριτικών χωρών, Γιάννη και Γιώργη Μεγαλακάκη,
1: ναι,
0: ο δίδυμος αδερφός μου.
1: Ναι.
0: Έχω την ευλογία αυτή να έχω έναν συνοδοιπόρο, τον αδερφό μου, τον δίδυμο.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά ευλογία αυτό. Από το 1998,
1: mm-hmm,
0: σε ηλικία 22 ετών, είπαμε με τον Γιώργη ότι ωραία είναι οι σύλλογοι, ωραία είναι οι χορευτικοί σύλλογοι, αλλά θέλουμε να εκφράσουμε το δικό μας είναι,
1: ναι,
0: το δικό μας όραμα. Έτσι λοιπόν ιδρύσαμε αυτήν την ομάδα, γι' αυτό και ονομάσαμε Ομάδα Έκφρασης Κριτικών Χωρών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαστε χορευτές οι οποίοι αποδίδουμε με τη δική μας έκφραση στους κριτικούς χορούς, αλλά μέσα από επιτόπιες έρευνες, μέσα από βιώματα, μέσα από τέχνη.
1: Γιατί αλλάζουν, ναι, και οι εποχές, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι η Αθήνα, που μεγάλωσα στην Αθήνα, παρόλο που είμαι εδώ συνέχεια, στην Αθήνα μεγάλωσα, με βοήθησε το φως της Αθήνας, ο πολιτισμός της Αθήνας, τα θέατρα, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες. Ήρθα αντάμα, συνεργάστηκα με σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης,
1: ναι,
0: και έτσι ό,τι παίρνω ουσιαστικό από ανθρώπους σπουδαίους της τέχνης, το θα λέγαμε το μπολιάζω στη χορευτική τέχνη της Κρήτης,
1: ναι,
0: και προσπαθώ λοιπόν να την κάνω φρέσκια,
1: ναι,
0: σημερινή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως σε ακούω, πρέπει να είναι πολύ σημαντικός για σένα ο ρόλος της παράδοσης για τους νέους ειδικότερα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα ξέρεις τι γίνεται, Μαρίνα μου. Λέμε σε παιδιά για την παράδοση. Να, θα το πω αύριο στο κόσκινο,
1: ναι,
0: στον Αμυρά Αυγιάνου. Τι είναι παράδοση τελικά? Τι είναι παράδοση? Μία ενδυμασία? Ένα στιβάνι που φοράμε?
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι? Όχι. Παράδοση, αδέρφια μου, είναι μια στάση ζωής. Λέμε, μια φορά μπαίνω στο ταξί μέσα και του μιλάω και μου λέει: «Ταξιτζής, είσαι κριτικός?»
1: Ναι.
0: Και λέω: «Από πού το κατάλαβες?» «Κάτι μου λέει, είπες, κάτι έκανες». Άρα λοιπόν την Κρήτη την κουβαλάμε. Την,
1: ναι,
0: Κρήτη την κουβαλάμε ως στάση ζωής. Μες στην παρέα μας, μες στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η παράδοση είναι, είμαστε εμείς οι ίδιοι, είναι τα πρότυπά μας, είναι η γαλούχησή μας, είναι οι ανθρώπινες αξίες που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θυμάμαι τον παππού μου τον Κώστα, Μαρίνα μου, να συμφωνεί, να κάνει συμφωνίες με τους κοριανούς του, με τη χέρα του. Έδωσε τη χέρα.

0: μου, τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει, γιατράκι μου, όταν θα λες ναι, θα είναι ναι. Όταν θα λες όχι, θα είναι όχι. Να λοιπόν τι είναι η παράδοση για μένα.
1: Ναι.
0: Για αυτές οι ανθρώπινες αξίες, τις οποίες για μένα είναι σχολείο. Μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν και μας καθοδηγούν στο μέλλον.
1: Ναι. Και βέβαια η νεολαία, όπως φαίνεται από την πορεία σε όλα αυτά τα χρόνια, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως και ανταποκρίνεται, γιατί ό,τι έχει αυθεντικότητα, ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι βαθιά ριζωμένο την ανθρώπινη υπόσταση, συγκινεί την νεολαία και της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Φτάνει αυτοί που τη διαχειριζόμαστε, που λέγεται παράδοση, χοροδιδάσκαλοι, μουσικοί, υπουργοί, οτιδήποτε κάποιος κάνει πολιτισμό, να έχει ένα όραμα και όχι απλά να διεκπεραιώνει το ρόλο του.
1: Ναι. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι καταπιάνεσαι με πάρα πολλά πράγματα, όπως είπα, και σχεδιάζεις και πάρα πολλά πράγματα, και θέλω να πω στους ακροατές μου ότι υπάρχει η επίσημη ιστοσελίδα www.megalakakis.gr που πάντα, πάντα έγκαιρα ανακοινώνεις οτιδήποτε έχεις να κάνεις, όλες τις δραστηριότητες.
0: Βεβαίως, πάντα, βέβαια, γιατί είπαμε, η τεχνολογία μας φέρνει κοντά με όλους. Να πω λοιπόν ότι λόγω της τεχνολογίας έχω ταξιδέψει σε όλη τη γη, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Έχω δεχτεί μεγάλη αγάπη, αλλά επειδή ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι ο ανηφορικός δρόμος, δηλαδή ο πιο δύσκολος δρόμος, όπως λέει και ο Κατζάκης, θέλει τεράστια υπομονή. Θέλω λοιπόν να βάλω δίπλα μου νέα παιδιά, συνοδοιπόρους, να συνεχίσουν αυτήν την ποιότητα χωρίς να εξετάζουν το ΑΕΘΕ, την πρόσκαιρη επιτυχία, γιατί όπως κοιτάει την πρόσκαιρη επιτυχία, γρήγορα θα αποτύχει.
1: Ναι. Γιάννη Μεγαλακάκη, απόψε λοιπόν στο Ξηροστέρνι από Κορώνου, έτσι, στις 8 το βράδυ, μια βραδιά αφιερωμένη στην ξεροστεριανή και αποκορονιώτικη παράδοση, με, όλα, με όλα αυτά που είπαμε πριν, αύριο στη Βιάνο με το όμορφο παραμύθι που πολύ θα θέλαμε, έτσι να είμαστε και εκεί.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Θέλω να σου ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα για να δημιουργείς, να συνεχίσεις να δημιουργείς και να μας βοηθάς και εμάς να κάνουμε τις αποδράσεις μας όταν βρισκόμαστε στις παραστάσεις σου.
0: Ευχαριστώ, Μαρίνα μου, θερμά, και εσένα και την ΕΡΤ Κανίων και όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε, να επικοινωνούμε, να μιλάμε για την Κρήτη μας, να εκφραζόμαστε ουσιαστικά και να είμαστε αληθινοί άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Περικλής Κουκλάκης σε μπαγκρίτια μετάδοση για τα τελευταία φρέσκα νέα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 10, έχει 24 ο Ιούλης και η Ερτζιανή είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Λοιπόν, και κλείνει αυτή η εβδομάδα, κλείνει αυτή η δύσκολη ζεστή με τελείως παράδοξο τρόπο. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι καύσονες θα διαδεχθούν κακοκαιρία η οποία έρχεται και ρίχνει και τη θερμοκρασία αρκετά αισθητά και θα έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι ελαφρώς συννεφιασμένο και ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε για το ζεστό κλίμα που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες και ώρες. Ήδη έχει γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα σαραντάρια που ζήσαμε την Τρίτη και την Τετάρτη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά και στην Βόρεια Ελλάδα μάλιστα αντιμετωπίζουν πολύ ισχυρά προβλήματα από την κακοκαιρία που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ώρες. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματιακή υποστήριξη, ενώ στο αντίστοιχο στούντιο στα ανατολικά μας, στο Ηράκλειο, οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης και Παράσος Χαραλαμπάκης αναμεταδίδουν το σήμα στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Καλημέρα απανταχού σε όλη την Κρήτη που μας ακούτε μέσα από τις τοπικές συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα και στα νησιά τριγύρω που ακούτε από τα Μεσαία και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco από όπου και αν βρίσκεστε την καλημέρα μας από τα Χανιά, από την Κρήτη.

24 Ιουλίου σήμερα και σήμερα είναι της Χριστίνας, της Αγίας Χριστίνης, της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Χρόνια πολλά εορτάζοντες και εορτάζουσες, χρόνια πολλά σε όλη την μεγάλη παρέα η οποία μπορεί να έχει κάποια τιμητική εορτή, κάποια γενέθλια, κάποια επέτειο, να την απολαύσετε σήμερα την ημέρα, ενώ σήμερα είναι και η επέτειος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ουσιαστικά τη μεταπολίτευση γιορτάζουμε, αυτό είναι το ζήτημα, γιατί το 1974 σαν σήμερα έφτασε στην χώρα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και από το Παρίσι ορμόμενος και εγκαθίδιζε και πάλι την δημοκρατία έναντι της επταετούς στρατιωτικής χούντας που είχε επιβληθεί στην χώρα. Μια χαρά γενικά. Είναι και η τελετή που γίνεται στο Προεδρικό σήμερα και πολλοί από τους αρχηγούς τους πολιτικούς θα παραστούν, κάποιοι όχι. Το θέμα είναι να βλέπουμε και πώς διατηρούμε αυτή τη δημοκρατία και πώς την κρατάμε ψηλά και στα σαν φρόνημα και εντός ημών με ήττα, αλλά και γενικώς πώς μπορούμε να την βελτιώνουμε, να την καλυτερεύουμε κάπως μέσα στην καθημερινή ζωή, μέσα στη λειτουργία ενός κράτους δημοκρατικού, κράτους δικαίου. Και γενικότερα να έχουμε όλες αυτές τις αξίες που έχει αυτό το πολίτευμα ψηλά σαν προτεραιότητα, να μην τις έτσι παρακάμπτουμε καμιά φορά προς ίδια ωφέλη.

Και βέβαια σήμερα έχουμε μία μεταβολή καιρική, όπως έλεγα και νωρίτερα, η οποία φέρνει βροχές και καταιγίδες σε πολλά μέρη της χώρας. Ευτυχώς όχι στην Κρήτη, στα νησιά, στα νότια, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το σύστημα το οποίο αλωνίζει στη χώρα και πιάνει από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Πελοπόννησο σήμερα και έτσι προς το βράδυ εκεί το απόγευμα, κάπως θα επηρεάσει και τις δικές μας περιοχές αύριο Σάββατο. Έντονες νεφώσεις προβλέπονται μέχρι και το μεσημέρι στα περισσότερα τμήματα της Κρήτης, με τη θερμοκρασία, επειδή υπάρχει και βόρειος άνεμος 4 από 4, να κρατάτε πολύ χαμηλά για την εποχή σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει αυτή την περίοδο. 27, το πολύ 28 βαθμούς Κελσίου για αύριο και ένα έτσι μια μουντάδα στον ουρανό. Βελτιωμένος κάπως ο καιρός, παρόλα αυτά σε χαμηλότερα, ξαναλέω, για την εποχή επίπεδα και την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα καθαρίζει το πράγμα και μάλιστα επανερχόμαστε στα 35, 36, ίσως και 37 σε κάποιες περιοχές στα νότια της Κρήτης. Ομοίως και για τα ανατολικά τμήματα και για τα νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, αύριο Σάββατο προβλέπεται μπορεί και κάποιες μπόρες να πέσουν στην ενδοχώρα. Κάπως έτσι το δείχνει το μετεωρολογικό μοντέλο για αύριο Σάββατο. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.

και από επικαιρότητα γενικώς τον κακό μας τον καιρό. Γιατί έχουμε και πάλι την Κρήτη να μονοπολεί σε ειδησιογραφία τα πανελλαδικά μίντια. Έχουμε υπόθεση η οποία έσκασε χθες σαν κεραυνό σε νεθρία, αλλά από ό,τι καταλάβαμε η έρευνα από πίσω κρατούσε πάρα πολλούς μήνες. Αναφέρομαι φυσικά στο ζήτημα που έχει προκύψει στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, και βέβαια οδηγήθηκαν χθες σιδηροδέσμοι ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται. Κατηγορούνται για κατεξακολούθηση περιπτώσεων παθητικής δωροδοκίας και για αλλίωση, από ό,τι φαίνεται συμπεριλαμβάνονται μέσα στα στοιχεία αλλίωση αποτελεσμάτων, εκτός συμβεβαιωμένων πράξεων παραποιημένων, εκβιασμοί, κάπως τέτοιες υποθέσεις έχουν εστιάσει οι αρχές στις έρευνές τους, και είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη υπόθεση η οποία εμπλέκει και άλλα άτομα. Ωστόσο, για την ώρα, και αυτό που πρέπει να λέμε και να το διαλαλούμε, είναι ότι οι συλλήψεις είναι δύο. Είναι του ιατροδικαστή, είναι του διευθυντή τοξικολογίας της υπηρεσίας. Δεν έχουμε πλέον συλλήψεις. Μπορεί να εμπλέκονται ή να φέρεται να εμπλέκονται άλλα άτομα μέσα στη δικογραφία, μέσα στην υπόθεση, αλλά π.χ. και ο δικηγόρος που λεγόταν χθες πολύ εφθαρσός και με πολύ μεγάλη ευκολία ότι ήταν στους συλληφθέντες, και κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι ο άνθρωπος πήγε απλά να καταθέσει όπως του ζητήθηκε. Ούτε καν προσαγωγή δεν ήταν. Οικειοθελώς κατέθεσε, έφυγε. Από κάποιους ζητήθηκαν μάλιστα και έγγραφες καταθέσεις. Ούτε καν να επισκεφθούν δηλαδή τα αστυνομικά τμήματα, τα κατατόπους. Πάντως σίγουρα είναι μια μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα είναι μια υπόθεση η οποία έχει ταράξει λίγο. Διότι τα περιστατικά για τα οποία φαίνεται να έχουν οι ίδιοι παραβιάσει τον κανονισμό, τον νόμο περί δωροδοκίας, ακόμα και παθητικής, είναι πολύ σοβαρά και γύρουν έτσι ανησυχία γενικότερα για τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, διότι όταν έχουμε ψευδείς εκθέσεις και βεβαιώσεις για εργατικά ατυχήματα, για υποθέσεις ναρκωτικών, ακόμα και για βιασμό, υπόθεση καταγγελίας για βιασμό, ένας από τους δύο κατηγορούμενους φέρεται να εμπλέκεται, στην οποία απέδωσε βεβαίωση ψευδή. Η ιατροδικαστική δηλαδή βεβαίωση ψευδή.

Και βέβαια με το ζημίωτο. Και αυτά. Είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο το μέγεθος και οι προεκτάσεις μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερες. Μπορεί να δέχουμε και συνέχεια σε δεύτερο χρόνο για, για υποθέσεις που μπορεί να ανοίγουν ξανά και ξανά, διότι καταλαβαίνουμε ότι για πάρα πολλά, για πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές υποθέσεις, ιατροδικαστικές εξετάσεις ή τοξικολογικές εξετάσεις γίνονται και αποτελούν τεκμήριο. Αποτελούν δηλαδή πιστήριο και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Για την έκβασή τους υπάρχει, για την έκβαση κάποιων υποθέσεων δικαστικά, υπάρχει πολύ μεγάλη επιρροή από το τι βγάζει μια εξέταση. Και όταν ακούς ότι μπορεί πολύ εύκολα κάποιος από τους λειτουργούς αυτούς, τους κρατικούς, να είχε εμπλοκή και να ζητούσε αμοιβή για να εκδώσει μια συγκεκριμένου τύπου βεβαίωση, κάπως σε θορυβήσε. Και επειδή κιόλας δεν είναι και πολλά τα άτομα που υπηρετούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Και για ακόμη μια φορά ερχόμαστε μετά το πρώτο σοκ, αν υπήρχε, ερχόμαστε και λέμε ότι μακάρι, ευχόμαστε όλοι, να ανοίξει αυτή η υπόθεση κι άλλο, να δούμε ποια είναι τα μελανά σημεία, οι παθογένειες ενός τέτοιου συστήματος κρατικού, που μπορεί να οδηγήσει στη μη απόδοση δικαιοσύνης, στο να υπάρχει λανθασμένη άποψη της δικαιοσύνης μέσα από τέτοιου είδους παραβάσεις, τέτοιου είδους κακουργήματα όπως είναι. Γιατί και κακουργήματα νομικά να μην είναι, δικανικά να μην χαρακτηρίζονται, σίγουρα ηθικά είναι τουλάχιστον κακουργήματα και αν όχι κάτι χειρότερο.

Λοιπόν, και χθες το απόγευμα είχαμε και ένα δύσκολο περιστατικό, για να πω την αλήθεια, σοκαριστικό για την, για την εξέλιξή του. Είχαμε μια φωτιά σε μια αποθήκη στα Λιβάδια Χανίων, στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο ιδιοκτήτης της και ιδιοκτήτης και της επιχείρησης που στεγαζόταν στην αποθήκη αυτή, με πολυεστερικά σκάφη, επισκευές πολυεστερικών σκαφών ήταν ουσιαστικά, τραυματίστηκε, γέμισε όλο το κορμί εγκάβματα όταν στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά και να την περιορίσει βασικά, μέχρι να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που ευτυχώς ήρθαν ακαριέα στο σημείο, πήγαν. Έγινε έκρηξη προφανώς από τα μηχανήματα και τα υλικά που είχε μέσα. Πανωτές μάλιστα έκρηξης, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, με αποτέλεσμα να υποστήσει τριπτικά κατάγματα σε όλο το κορμί. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση από χθες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου. Εξετάζεται ισχυρά το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε μονάδα εξειδικευμένη εγκαυμάτων, ενδεχομένως στην Αθήνα, καθώς είναι πολύ βαριά τα τραύματα που φέρει. Είναι σοβαρή η κατάσταση της υγείας του και ελπίζουμε όλοι να πάνε όλα καλά, μακάρι. Πάντως ήταν από τα σοκαριστικά ατυχήματα που γίνονται, διότι η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα και ειδικά στα αστικά κέντρα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να εκδηλώνονται φωτιές εντός κλειστών χώρων, οικισμών, κοντά σε αστικά κέντρα ή εντός αστικών κέντρων. Πολύ πολύ συχνά, δηλαδή τον τελευταίο μήνα μπορεί να έχουν γίνει και τουλάχιστον 10 περιστατικά από μια γρήγορη καταμέτρηση που κάνω στο κεφάλι μου, το οποίο είναι σοκαριστικό. Δηλαδή από εκεί που κυνηγάγαμε συσσαγωγικά τις φωτιές, τις δασικές, τις χορτοβαλιβαδικές, σε εξωτερικούς χώρους ή βάση περιπτώσει που προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά στην Ήπεθρο, τώρα αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά περιστατικά φωτιάς εντός κτισμάτων, εντός κτηρίων.

Ενώ διαβάζω ότι τώρα τις τελευταίες ώρες γίνεται μια επιχείρηση διάσωσης, είναι σε εξέλιξη στο Φαράκι της Αμαριάς για μια 52χρονη γυναίκα η οποία ουσιαστικά το διάβαινε και κάτω από διευκρίνησης μέχρι τώρα συνθήκες έχει υποστεί τραυματισμό στο πόδι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία της. Η επιχείρηση ξεκίνησε με τη συνδρομή δύο ανδρών από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καμπανού, ενώ συνδράμουν και οι υπάλληλοι που είναι εξειδικευμένοι εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, είναι του... Είναι το ΦΥΠΕΚΑ. Αυτό ήταν η λέξη αυτή. Κόλλησε στο κεφάλι μας. Ο οργανισμός που λαμβάνει τη διαχείριση έχει συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την όλη διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Από ό,τι λέγεται, μάλλον η γυναίκα θα μεταφερθεί ξανά προς το ξυλόσκαλο και στη συνέχεια θα παραλυθεί από ΕΚΑΒ. Θα μένει να επιβεβαιωθεί βέβαια αυτό, αναλόγως πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση και να διασταυρωθεί η πληροφορία ότι όντως είναι κοντά στην είσοδο από τη μεριά του ομαλού. Αλλιώς θα χρειαστεί να μεταβεί μέχρι την Αγία Ρουμέλη. Πάντως υπάρχει και γιατρός, υπάρχουν και εξειδικευμένοι άνθρωποι εντός του Εθνικού Δρυμού που μπορούν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Φυσικά, τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό μετά τα τραγικά περιστατικά που είχαμε δει στο παρελθόν με το θάνατο μιας γυναίκας αλλά και τον ακροτηριασμό ενός άλλου ατόμου κατά τη διέλευσή τους από το Φαράκι. Περιπατητές και οι δύο ήταν, οπότε άλλαξαν πολλά και στα πρωτόκολλα και στις προδιαγραφές μέσα στο Φαράγγι από τότε και τα ζούμε και ακόμα και σήμερα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύεις.

Και βέβαια είναι αυτή τώρα η περίοδος η οποία κορυφώνεται και η κίνηση και οι αφίξεις φυσικά. Έχουμε και κρουαζιερόπλοια, έχουμε χαμό να γίνεται συνολικά και στους δρόμους και σε όλη την ενδοχώρα και τα παραλιακά μέτωπα και σε όλη την Κρήτη. Ενώ έχουμε ακόμα παρόλα αυτά και σε αντιδιαστολή με τα όσα θα έπρεπε να σκεφτόμαστε για να υπάρχει έτσι αθρώα και ανεμπόδιστη κίνηση, ειδικά στους δρόμους. Έχουμε ένα ακόμα τμήμα να κλείνει στον βόρειο δικό άξονα. Στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη γίνονται εργασίες και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το 25ο χιλιόμετρο έως και το 27ο του τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη στα δυτικά της Κρήτης, όπου τα βράδια αυτές τις ημέρες από 23 σήμερα, από χθες το βράδυ μέχρι και 29 Ιουλίου θα υπάρχει εκπεριτροπή στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα μπουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ με τη χρήση φαναριού από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για να συνεχίζονται οι εργασίες εκεί. Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση η οποία προφανώς δεν βοηθάει και βέβαια όσο κλείνουν και τμήματα του δρόμου, ειδικά του εθνικού δρόμου, ειδικά του νέου ΒΟΑΚ που θα θέλαμε να γίνει κάποια στιγμή και να είναι σωστός και ασφαλής, επιβαρύνει πάρα πολύ. Και βέβαια μαζί με την επιβάρυνση και την ταλαιπωρία επιβαρύνεται και το νευρικό σύστημα οδηγών, τόσο των τόπιων όσο και επισκεπτών.

Και στα πολύ καλά νέα και με, έτσι, με τα ευχάριστα θα κλείσουμε. Χθες ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις σχολές των πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ. Στις σχολές που οι νέοι φοιτητές θα μπουν και θα ξεκινήσουν, έτσι, το νέο κεφάλαιο αυτό της ζωής τους, το πολύ σημαντικό. Με πολλά χαμόγελα χθες. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που δεν είχαμε χαμόγελα και που δυστυχώς κάποιοι υποψήφοι φοιτητές δεν περνούν στην επιλογή τους, δεν περνούν σε σχολές που είχαν δηλώσει. Δεν πειράζει, δεν είναι κάτι, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και θέλει και λίγο διακριτικότητα από όλους μας, όταν για κάποιο λόγο δεν έχουν επικοινωνήσει αυτοί οι άνθρωποι, είτε οι γονείς είτε οι μαθητές. Να δώσουμε λίγο χρόνο, να περάσει αυτή η πρώτη πίκρα, αλλά επειδή η ζωή δεν σταματάει φυσικά σε αυτά. Επιμονή θέλει, επιμονή και στοχοπροσήλωση και όλα καλά θα πάνε. Με κάποιο τρόπο όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και η ζωή συνεχίζεται και την κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Οπότε ακόμα και αν ήταν ένα δυσάρεστο, μια δυσάρεστη μέρα χθες, δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Και βέβαια συγχαρητήρια ξανά στους επιτυχόντες που είναι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία. Αρκετοί ήταν αυτοί που πέτυχαν και πολύ ψηλά στις επιλογές τους. Οπότε καλή φοιτητική ζωή και καλή ζωή γενικά. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι σιγά σιγά κλείνουμε και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGNE. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όχι, συγγνώμη, όχι αύριο, Σαββατοκύριακο. Ναι, Δευτέρα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ τη Γλυκερία που ήταν εδώ και μου το έδειξε. Ευχαριστώ και το Βάγιο το χειμώνα που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εντάξει, παιδιά, η συνήθεια δεν πολεμιέται εύκολα. Οπότε από Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα τα πούμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency. Έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ξεκινήσουμε από τα μηνύματά σας. Ο κύριος Σπύρος, τον Φραπέ λέει, το θυμάσαι, νομίζω τον έχει κολλήσει ο εισαγγελέας. Μάθετε κάτι νεότερο. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ώρα δεν ξέρω, ναι, να μάθουμε όμως. Πριν και μετά, λέει, στο πρώτο πόδι Χαλκιδική στην τάδε περιοχή, ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Εννοεί πριν και μετά το μάτι και το δάσος από πάνω φτάνει μέχρι τη θάλασσα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Να ήταν μόνο αυτό. Φοβάμαι ότι άμα αρχίσουμε και λέμε όλοι, θα βρούμε ένα σωρό περιοχές που δεν έχει γίνει καλή δουλειά υποδομής. Αγαπητέ, λέει κύριο Σαλούπης, όπως γνωρίζετε, το ΜΑΤ είχε πρόβλημα με τους δρόμους που ήταν πάρα πολύ στενοί και εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει τίποτα και καμία απολύτως πολεοδομική παρέμβαση, με αποτέλεσμα στενάκια που χωράει ένα μόνο αυτοκίνητο να θεωρούνται διπλής κυκλοφορίας. Και λέει και άλλες λεπτομέρειες που είναι στο ίδιο μήκος σχήματος. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο τα μηνύματα για να μην καθυστερούμε άλλο τη συνάδελφο, τη Λίνα Θεολογίτου, στη Σύρο. Και το πρωί, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ένα έγκλημα. Δολοφονήθηκε μια γυναίκα 41 ετών. Η είδηση αρχικά έλεγε ότι μπήκε σε ένα σπίτι να εισπράξει νίκια, γιατί ήταν 3 μήνες απλήρωτα. Και σε λογομαχία τη δολοφόνησε ένας ένικος. Υπάρχει εξέλιξη όμως στην υπόθεση. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας τα πει. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχημένες είναι οι πληροφορίες που έχουν φτάσει σε εμάς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι δεν επιβεβαιώνονται πολλά από όσα έχουμε ακούσει. Να ξεκινήσουμε με το ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στο παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου, όταν το θύμα 41 ετών γυναίκα πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τον λόγο για τον οποίο πήγε εκεί, που επισκέφθηκε το ζευγάρι. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός και στη συνέχεια ο άνδρας, ο ένας ένικος του σπιτιού, μαχαίρωσε τη γυναίκα στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Το ζευγάρι, όπως γνωρίζουμε, την ακολούθησε, βγήκε και εκτός σπιτιού της, εξαντώνησε κάποια αντικείμενα, βαριά αντικείμενα για μια γλάστρα, μας είπαν από την αστυνομία, και μια καρέκλα. Πήγαμε και εμείς στο σημείο, είδαμε κάποια σπασμένα ξύλα που προέρχονταν προφανώς από την καρέκλα. Και η γυναίκα εμόφυρτη και ίσως και από τα χτυπήματα, τα επόμενα χτυπήματα που δέχτηκε, μετά από λίγη ώρα, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Στο σημείο κλείθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη γυναίκα, να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Δυστυχώς όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε, αφήνοντας πίσω τις 2 ανήλικα παιδιά, πρέπει να πούμε. Τώρα το ζευγάρι προσήχθη το βράδυ στο αστυνομικό, στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, κατέθεσε. Ο άντρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι ο άντρας σήμερα το μεσημέρι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εδώ στη Σύρο. Ακούστηκαν πολλά ως τώρα. Έχουμε ακούσει το ότι η γυναίκα πήγε στο σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι.
0: Νομίζω αυτός είναι και ο ισχυρισμός του δράστη.
1: Του δράστη, ναι, αυτή την ενημέρωση είχαμε και από την αστυνομία εμείς αρχικά. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μας είπαν ότι η γυναίκα φορούσε τη στολή της διασώστριας. Ξέχασα να σας πω ότι ήταν διασώστρια στην Αθήνα, διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, βρισκόταν στη Σύρο με άδεια. Η Σύρος είναι ο τόπος καταγωγής του θύματος. Έφτασε λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο φορώντας τη στολή της διασώστριας, χωρίς ωστόσο να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ πάνω στη στολή. Είναι περίεργη υπόθεση. Ακούστηκαν και αυτό που είπες. Ακούστηκε αυτό που είπες για τα ενίκια, ότι χρωστούσε ο δράστης κάποια ενίκια. Ωστόσο, το σπίτι το συγκεκριμένο, στο οποίο έγινε το έγκλημα, ήταν ιδιόκτητο. Ανήκε στο δράστη. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ περίεργο. Είναι και μικρή κοινωνία εδώ. Δεν μιλάνε εύκολα οι άνθρωποι. Μεταφέρουμε ωστόσο όσο μπορούμε προσεκτικά τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση.
0: Ωραία, και έχουν βγει και άλλες πληροφορίες στην πορεία. Αφού λοιπόν δεν διασταυρώνεται, θα τις κρατήσουμε κι εμείς μέχρι να. Που δείχνουν να υπάρχει, τέλος πάντων, αν επαληθευτούν, μια διαφορετική εκδοχή. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Κάτι έχει συμβεί. Δεν είναι όπως τα ακούσαμε στην αρχή. Και ό,τι άλλο θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λίνα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κυκλοφορούν διάφορα τώρα. Υποτίθεται ότι υπάρχει και μια κάμερα κάπου που δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε, τι έγινε κτλ. Αφού ακόμα δεν έχουν επαληθευτεί, καλύτερα νομίζω να κάνουμε λίγη υπομονή από το να λέμε πράγματα που μπορεί να αποδειχθούν φήμες και μόνο.

Καλημέρα μας, λέει εδώ ένας φίλος, και το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας Δευτέρας Γυμνασίου μιλάει για πατριαρχική οικογένεια. Το έχουμε καταγγείλει, λέει, και προτείνουμε την αλλαγή μετά από έρευνα με σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ισότητα των φίλων κτλ. Όταν είναι τέτοια θέματα όμως θα πρέπει να έχετε και ένα ονοματεπώνυμο. Τι μπορούμε να μην το λέμε στον αέρα. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από την Νέα Σμύρνη. Λέγαμε νωρίτερα ότι οι παλιότεροι λέγανε ποιος κέρδισε όταν παίζανε χαρτιά και απαντούσαν ο καφετζής ή η γκανιώτα. Και θυμάται και ένα άλλο ρητό, όντως υπήρχε: ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθάει.

0: Η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, κυρίες και κύριοι, έδωσε 2 άδειες για πρώτη φορά για συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής έκανε τη συνεδρίαση κτλ. Και ομολογώ ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν τα ξέρω καλά πώς λειτουργούν αυτά. Τι κρυπτονομίσματα είναι αυτά στα οποία δίνει άδεια η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, πώς μπορεί να επηρεάσει εμάς, αν μας αφορά δηλαδή τους απλούς πολίτες, αν είναι ασφαλές ή όχι, φαντάζομαι θα είναι, να γίνονται συναλλαγές. Αν και είχα την εντύπωση ότι γενικά τα κρυπτονομίσματα είναι κάτι που ναι, μεν πάει καλά, ανεβαίνει, αλλά κάλλιστα μπορεί να πάει και πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι για τέτοια ζητήματα, γιατί ξυπνάμε ένα πρωί και κάνουμε όλους τους ειδικούς, έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητής οικονομικού στο Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών. Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, καλημέρα.
1: Σας απασχολούν εξωτικά θέματα. Ναι. Διότι περί εξωτικού θέματος πρόκειται.
0: Δηλαδή.
1: Το λέω εξωτικό σε σχέση με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.
0: Πάντως, κύριε Πετράκη, θέλω να φέρω στην κουβέντα ότι απλοί άνθρωποι κάποτε ξαφνικά γίναμε ειδικοί στο χρηματιστήριο, στα blue chips και τα λοιπά, και αρχίσαμε και χάναμε τα λεφτά μας. Δεν θέλει και πολύ, ξέρετε, ένα εξωτικό θέμα να θεωρήσουμε ότι το κατέχουμε είναι δικό μας.
1: Και γι' αυτό το χαρακτήρισα και εξωτικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να το βλέπει κανείς, αλλά αν δεν έχει βαθιές γνώσεις και του περιεχομένου που έχουν αυτού του είδους τα νομίσματα, δηλαδή αν στηρίζονται σε άλλου είδους εγγύησεις, πώς διαμορφώνονται, ποιες πλατφόρμες θα διακινούν, αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα τεχνικά και θέματα, και θέματα που μπορούν να διαχειριστούν οι άνθρωποι μόνο που έχουν πολύ καλή γνώση. Οι απλοί πολίτες θα πρέπει να τα παρακολουθούν με προσοχή. Τώρα, μετά από την πάροδο κάποιων ετών, ξέρετε, κάποτε έτσι ήταν και με το χέρι, ναι. Το 17ο αιώνα, ας πούμε, ή το 18ο αιώνα, θέλω να πω, εντάξει, δεν θα περιμένουμε 3 αιώνες για να γίνουν απλά εμπορεύσιμα προϊόντα.
0: Κύριε Πετράκη, το πρώτο οικονομικό σκάνδαλο στην ελεύθερη Ελλάδα, το σκάνδαλο των λαβριωτικών, έγινε με μετοχές χωρίς να υπάρχει χρηματιστήριο στην Ελλάδα.
1: Πολύ, πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι πρωτοπορία, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχει κάνει άλλη χώρα να έχει μετοχές χωρίς χρηματιστήριο.
1: Βέβαια, έγινε παντού. Μην νομίζετε ότι εμείς και από κάποιους άλλους το πήραμε σας έτσι ενημερωτικά. Πριν τα λαβριωτικά, πολύ πριν, σχεδόν ένα αιώνα, είχε γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε χρηματιστηριακού χαρακτήρα, οι μαύρες τουλίπες στην Ολλανδία. Βγήκανε μαύρες τουλίπες και πίστευαν οι άνθρωποι ότι είχαν βρει το προϊόν το οποίο θα αγοραστεί από όλο τον κόσμο, και ουσιαστικά εκεί είχαν χρηματιστήριο και έχουν και σήμερα για τις αγοραπολισίες λουλουδιών που έχουν τέτοιου είδους ιδιαίτερη αξία, και έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Για και εξηγήστε μας τώρα τι συμβαίνει με το κρυπτονόμισμα και γιατί ασχολήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς.
1: Θα σας πω πολύ απλά. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κρυπτονόμισμα λοιπόν είναι ένα παράγωγο μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας ουσιαστικά, η οποία εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ομολογουμένως της παραγωγής αυτών των προϊόντων, διότι δεν είναι ένα, είναι πολλά, το Bitcoin που είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν 6-7 πολύ γνωστά και βγαίνουν και συνεχώς. Τα βγάζουν δομές, ας τις πω δομές, για να μην πω άνθρωποι, πίσω από τις δομές άνθρωποι είναι, οι οποίοι εξασφαλίζουν μια εγκυρότητα στη διαδικασία την οποία ελέγχουν. Έχουν εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος για την παραγωγή τους. Ή αν δεν είναι,
0: γιατί είναι μέσα από υπολογιστές.
1: Ναι, ναι, κυρίως. Έτσι ήταν τα πρώτα. Αλλά τώρα αρχίζουν και διαμορφώνονται και προϊόντα τα οποία στηρίζονται στην ύπαρξη πραγματικών νομισμάτων. Δηλαδή έχουν μια δύναμη εκπροσώπησης, με λίγα λόγια. Συνεπώς,
0: να τα ρωτήσω λίγο πιο απλά. Τα χρήματα τα οποία έχουμε τώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες, για να κυκλοφορήσει μια χώρα 500 δις, υπάρχουν άλλα τόσα σε χρυσό στην τράπεζα.
1: Όχι,
0: σωστό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Για πείτε μας.
1: Σήμερα έχει συμφωνήσει η κοινωνία μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, η κοινωνία η ευρωπαϊκή, ότι ναι, ξέρετε, θα δεχόμαστε ως μέσο συναλλαγής, της συναλλαγής προϊόντων μεταξύ τους, ένα διαμεσολαβητικό προϊόν που λέγεται ευρώ. Είναι μια κοινωνική συμφωνία. Δεν υπάρχει ο χρυσούς κανόνας του δολαρίου που υπήρχε και τον κατεπέκτησε και τον υπόλοιπο νομισμάτων. Κατηργήθηκε τη δεκαετία του 70 ουσιαστικά με το συμφωνία του Πρεδογούντς, όταν κατέρευσε το δολάριο λόγω των υπέρογκων εξόδων που κάνανε για το Βιετνάμ κτλ. Άρα δεν υπάρχει ισοδύναμο. Είναι κοινωνική συμφωνία. Ξέρετε πάνω από κοινωνική συμφωνία? Τίποτα. Αλλά συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι μια πραγματική αξία, η οποία πραγματική αξία διαφυλάσσεται με σοβαρότατους κανόνες, και αυτούς τους κανόνες την ευθύνη, την τήρησή τους την έχουν οι κεντρικές τράπεζες.
0: Θεσμικά όργανα.
1: Θεσμικότατα.
0: Και κράτη και τα λοιπά. Στο κρυπτονόμισμα τι υπάρχει από πίσω?
1: Ένα μέρος της αξίας της κυκλοφορούντος νομίσματος έχει ισοδύναμο σε χρυσό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μετατρεψιμότητα. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι.
1: Το κρυπτονομίσματα και όλα αυτά τα νομίσματα τα οποία μπορούν να βγαίνουν από εδώ και θα βγαίνουν. Και ο Τραμπ νομίζω έχει δικό του νόμισμα.
0: Λένε ότι έχει βγάλει ένα δις από αυτό.
1: Κάτι, ναι. Αυτό έγινε. Διότι κάποιοι χάσανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν τα συζητάμε όλα μαζί. Τα όποια νομίσματα που έχουν ένα ιδιωτικό, αν θέλετε, παραγωγό της προσφοράς τους, ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι τα έχουν, δεν έχουν ισοδύναμο σε καμία περίπτωση αξίας, όμως οι αγορές συμφωνούν, οι αγορές, οι κοινωνίες, το κομμάτι της κοινωνίας που ασχολείται μαζί τους ή το κομμάτι των αγορών που ασχολείται μαζί τους, ότι αυτά έχουν ανταλλακτική αξία. Άρα όποιος έχει ένα τέτοιο κρυπτονόμισμα, ένα bitcoin νομίζω τώρα έχει 55.000 δολάρια, κάτι τέτοιο. Δηλαδή εάν το έχεις στα χέρια σου, μπορείς να το ανταλλάξεις με 55.000 δολάρια χρησιμοποιώντας ορισμένες ρουτίνες.
0: 65.000 δολάρια 112.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή. 65-112, αλλά νομίζω έχει φτάσει παραπάνω. Κάποιοι έχουν χάσει προφανώς.
1: Έφτασε στα 110. Mm-hmm. Και μετά έγινε εκατοφέρεια, διότι πίστευαν πάρα πολύ ότι θα αντικαταστήσει.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύει, αν και το έχω διαβάσει και άλλες φορές μόνος μου και πάντα το ξεχνάς.
1: Είναι μια κοινωνική συμφωνία, θα σας το πω πολύ απλά. Είναι μια κοινωνική συμφωνία, όχι η συνολική της κοινωνίας μας, ομάδων της κοινωνίας, ότι αυτό το πράγμα που βλέπω και ονομάζεται Ethercoin, ας πούμε,
0: ό,τι ονομάζεται,
1: έχει όνομα, έχει συγκεκριμένη αξία, και την οποία εγώ αν τη διαβιβάσω σε αυτό που πουλάει αυτοκίνητα, θα μου δώσει αυτοκίνητα τέτοιας αξίας.
0: Εάν το δέχεται αυτός. Εγώ τώρα, αν έχω 10 bitcoin, δηλαδή αν έχω 650.000, μάλλον δεν μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητο, γιατί δεν το δέχονται οι εταιρείες. Πρέπει να το εξαργυρώσω με ευρώ και τότε έχει αξία.
1: Ειδικά το bitcoin έχω την αίσθηση θα το δεχτούν. Γιατί πλέον, καταλάβατε, διότι με την πάροδο του χρόνου γίνεται αποδεκτό.
0: Ναι, είναι δεκτό, αλλά θέλω να πω ένα παράδειγμα.
1: Πρέπει να το δεχτεί ο άλλος, βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα εδώ τι έχουμε? Ένα ιδιωτικό νόμισμα που είπατε, που γίνεται με μια συμφωνία, αλλά μεταξύ μικρού πληθυσμού ανθρώπων προς το παρόν. Μπορώ να το εξαργυρώσω με το κανονικό το νόμισμα, που είναι κοινώς αποδεκτό και θεσμικά κατοχυρωμένο, και έτσι να έχει αξία. Δηλαδή το bitcoin έχει ανάγκη το πραγματικό χρήμα αυτή τη στιγμή για να υπάρχει.
1: Μα όλα έχουν αναφορά στο πραγματικό χρήμα μας. Εσείς μου είπατε 65.000 δολάρια.
0: Ναι, εγώ το.
1: Δηλαδή αυτό είναι το η τιμή του bitcoin. Να μην πω τώρα στον αέρα ότι μου είχαν προσφέρει πριν 20 χρόνια bitcoin με 200 ευρώ.
0: Καλά, μην σας πω κι εγώ ότι όταν βγήκε είπα για πλάκα μερικούς φίλους μου, δεν αγοράζουμε από 10 και δεν αγοράσαμε.
1: Και συμβούλευσα και ένα πολύ μεγάλο οργανισμό να μην το κάνει. Δηλαδή, μιλάμε πριν 20-30 χρόνια. Όχι, όταν έβγαιναν στην κυριολεξία. Δηλαδή,
0: τα ίδια όλοι. Λοιπόν, τώρα, εδώ, γιατί μπαίνει η Επιτροπή, τι ακριβώς συμβαίνει, έχετε καταλάβει?
1: Εντάξει, το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές τι είναι? Χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΑΦΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαίου για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λένε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
0: Μάλιστα. Και άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
1: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μη αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα. Αυτό αφορά και το χρυσό, αφορά και πάρα πολλά άλλα μέσα ανταλλαγής αξίας. Διότι το μυστικό της ιστορίας είναι ότι αυτά είναι μέσα, μέσα δηλαδή, εργαλεία, ανταλλαγής αξιών. Ανταλλάσσουμε το.
0: Άρα κύριε Πετράκη, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι
1: με νομίσματα. Πάμε στο τέλος του μήνα και παίρνω εγώ για τα μεροκάματα που σου έδωσα αυτό 30 μήνες, θα μου δώσεις το μισθό μου του μήνα. Έτσι, είναι μια συμφωνία.
0: Πάντως αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ας τα αφήσουμε για αυτούς που τα αντιλαμβάνονται, τα καταλαβαίνουν και τα λοιπά, οι υπόλοιποι τη ζωούλα μας όπως και πριν, για να μην την πατήσουμε όμως και με το χρηματιστήριο που και αυτό θέλει γνώσεις, παρακολούθηση και αντίληψη.
1: Πολύ πιο βαρύ. Ο κίνδυνος είναι πολύ πιο υψηλός. Γιατί?
0: Γιατί το ένα bitcoin κάνει 65.000.
1: Εκτός αυτού. Αλλά διότι δεν είναι εμπορεύσιμα. Δηλαδή, αν σου πει τύχει να έχει να κληρονομήσει μια μετοχή τη εθνική και θε να την πουλήσει, την πουλά. Σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ένα κρυπτονόμισμα δεν θα το πουλήσει σε ένα λεπτό. Μπορεί να βρεις κάποια στιγμή και θα βρεις κάποιον αγοραστή. Αλλά αυτά δεν γίνονται. Μάλιστα. Από μια στιγμή στην άλλη.
0: Κύριε Πετράκη.
1: Η ρευστότητα είναι χαμηλή.
0: Συγκρατώ ότι άκουσα οικονομολόγο να παραδέχεται ότι έκανε λάθος την πρόβλεψη. Παίρνετε χρυσό μετάλλιο. Είσαι ο πρώτος. Εγώ δεν ξέρω άλλον. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μεσημέρι, στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά. Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους έως 30 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 11, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, λύσαμε και την απορία μας με τα κρυπτονομίσματα που περάσαν από την Επιτροπή, κάτι σαν μετοχές δηλαδή θα είναι. Ήμασταν και εμείς κάποτε, δεν θυμάμαι, μια παρέα και είχαν βγει και κάναν τίποτα. 50 ευρώ κάνα τα bitcoin. Δεν παίρνουμε για πλάκα 2-3 που ξέρεις. Ναι, δεν πήραμε. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα τα είχαμε πουλήσει όταν γίνανε κανένα χιλιάρικο, τώρα θα είχαμε 180.000 και βάλε.

0: Έχουμε κυρίες και κύριοι μια απόφαση δικαστηρίου να αποζημιωθεί μια γιατρός η οποία απαραιτήθηκε λόγω burnout, δηλαδή λόγω υπερκόπωσης. Και αυτό βέβαια ανοίγει τη συζήτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ θα έλεγα να κοιτάξουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Και οι γιατροί εργασίας επισημαίνουν κάτι, ότι οι γιατροί εργασίας δεν μελετάνε συστηματικά τι γίνεται στο χώρο της εργασίας των γιατρών. Αφού δεν καταγράφουν συστηματικά κρούσματα εξουθένωσης και τα λοιπά στους υγειονομικούς, στην πραγματικότητα δεν έχουν και στοιχεία. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι μόνο αυτό το σύστημα με τις εφημερίες το οποίο είναι εξαντλητικό, αλλά και η ευθύνη που παίρνεις εκείνη την ώρα που εργάζεσαι στην εφημερία, να έρχονται, γιατί έρχονται τα αγωνιώδη, τα έκτακτα, τα σοβαρά περιστατικά, έτσι δεν είναι, και να πρέπει να διαχειριστείς και τους συγγενείς που έχουμε και εμείς την αγωνία μας όταν συμβαίνει αυτό, και πολλοί δεν έχουν και την ψυχραιμία όταν αφορά αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και αποφάσεις που πρέπει να τις πάρεις σε λίγα λεπτά, γιατί μπορεί να είναι καθοριστικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Και δεν συζητάω βέβαια ότι πρέπει να διαχειριστούν και ένα σωρό, ας πούμε, ένα γενικό λόγο τοξικούς ανθρώπους, για να περιγράψουν την απαράδεκτη συμπεριφορά που δείχνουν ορισμένοι στα νοσοκομεία με προπυλακισμούς, ακόμα και επιθέσεις εναντίον γιατρών. Σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, στο δεκάλογο για το γεγονός ότι έχουν γίνει χιλιάδες απολύσεις στη Γερμανία. Υπάρχουν εταιρείες που πτωχεύουν σε πρωτοφανή αριθμό σε σχέση με τη δυναμική που είχε πάντοτε αυτή η οικονομία. Εγώ γνωρίζω, έχω συγγενείς που δουλεύουν στη Γερμανία και ήταν, ας πούμε, υπεύθυνοι για 10 γραμμές παραγωγής και λέει με το ζόρι έχουμε τη μία ανοιχτή, ας πούμε, στις λευκές συσκευές. Είναι κάτι που το φωνάζουν και οι πολιτικοί, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι Γερμανοί. Η Γερμανία όμως είναι κομβική για το πώς πάει η Ευρώπη και το τι γίνεται και ποια είναι η οικονομική πορεία της Ευρώπης, και όχι μόνο. Σας είπα ότι έχουν και ένα τρομερά καλό κοινωνικό κράτος, που αν η οικονομία χρειαστεί να οδηγήσει σε περικοπές αυτό, αυτά δουλεύουν μπούμερα, και πόσο μάλλον σε οικονομίες που δεν είναι τόσο ισχυρές. Ο κ. Αθανασιάδης είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία. Το ξέρει, το ζει, το βλέπει, το παρατηρεί, το διαβάζει, ξέρει να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Αθανασιάδη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε, είναι τόσο ανησυχητικά? Γιατί μιλάμε για μια χώρα που βασίζεται στη βιομηχανία, έτσι.
1: Και τα λέτε κάπως, δηλαδή, πολύ μαλακά, ας πούμε, ας το πούμε λαϊκά. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση, που αν δεν είχε η οικονομία της Γερμανίας αυτές τις αντοχές που έχει, θα μιλάγαμε πραγματικά για δράμα.
0: Θέλω να θυμίσω κάτι πάνω σε αυτό. Θυμάμαι ότι το 12, το 13... μιλάγαμε με έναν συνάδελφό σας, έτσι, Έλληνα, που ήταν συνδικαλιστής, όπως εσείς, ας πούμε, εκπροσωπούσε και τα λοιπά. Και ήταν πρωτοχρονιά. Και έλεγε, εδώ στην Ελλάδα τώρα, έτσι, κλείνανε οι επιχειρήσεις μία την άλλη, χιλιάδες απολύσεις, ένα αντιγερμανικό κλίμα. Και λέει, τι να σας πω, είναι τόσο καλά στη Γερμανία που ντρέπομαι να το πω. Και από το 12-13 μέχρι τώρα, λέτε ότι είμαστε και μετριοπαθείς περιγράφοντας αυτή την κατάσταση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, δεν γνωρίζω ποιος τα είπε αυτά, υπήρχε και το 2013 κάποια μορφή κρίσης. Το 2013 μου φαίνεται υπήρχε ο υψηλότερος αριθμός πτώχευσης των εταιριών, ο οποίος σήμερα το 26 τον Ιούνιο, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του Ιουνίου, καταρρίφθηκε. Από το 2013 που είχαμε την υψηλότερη πτώχευση, ήρθε φέτος, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, και μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 26.
0: Αυτό τι σημαίνει σε απολύσεις?
1: Αυτό σημαίνει σε απολύσεις περίπου στις 170.000 θέσεις εργασίας.
0: Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι σε διάφορες ειδικότητες, έτσι, αλλά φαντάζομαι κυρίως...
1: Διάφορες ειδικότητες, όχι μικρές και προσωπικές εταιρείες, η στατιστική δεν μετράει αυτούς, μετράει δηλαδή μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Και το μέλλον δεν φαίνεται και τόσο ρόδινο, ίσα ίσα χειρότερα φαίνεται. Δεν υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία που λένε ότι έχουν, δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας με καινούργιες εταιρείες κτλ. Αλλά αυτά ακόμη βρίσκονται στα χαρτιά.
0: Βασικά, ο πρώτος κλάδος που έχει πληγεί, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το αυτοκίνητο, διότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός.
1: Ακριβώς.
0: Τα ήδη οικιακές, οι λευκές συσκευές που λέμε κτλ., γιατί και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαι σίγουρος και σε τομείς που δεν είναι στη δική μας καθημερινότητα, αλλά είναι ακόμα πιο βαριά βιομηχανία, μεταλλευτικές κτλ.
1: Κοιτάξτε, όταν ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει κρίση, αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει μαζί του και ένα σωρό άλλες μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις, ίσως και λίγο μεγαλύτερες από μεσαίες, οι οποίες προμηθεύουν όλο αυτόν τον κλάδο. Δηλαδή επηρεάζει και αυτούς. Παραδείγματος χάρη η VW, η Volkswagen ανακοίνωσε ότι μέχρι το 30 θα πωλήσει 100.000 άτομα, 50.000 στη Γερμανία και 50.000 εκτός Γερμανίας, θα κλείσει 4 εργοστάσια. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι και ένα σωρό άλλες εταιρείες από πίσω, μικρές, οι οποίες προμηθεύαν αυτά τα 4 εργοστάσια, έχουν πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη η εταιρεία η οποία προμηθεύει το κυβότιο ταχυτήτων, η ZF, έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Η εταιρεία, η Bosch, ας πούμε, προμηθεύει, τεράστιο πρόβλημα. Η εταιρεία, η Βάρτα, εταιρεία μεγάλη, χρόνια στη Γερμανία, με μπαταρίες, έχει κηρύξει πτώχευση. Και αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει και άλλους κλάδους μαζί.
0: Αυτά οφείλονται, ας πούμε, στην άνοδο της Κίνας. Και στη διείσδυσή της στις αγορές.
1: Ένα μέρος ναι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει η ακρίβεια στην ενέργεια. Ότι πληρώνουν πλέον την ενέργεια πολύ ακριβά.
0: Την ενέργεια, λέτε.
1: Όλη αυτή η κρίση, ακριβώς, όλη αυτή η κρίση με την Ουκρανία, επίσης και με το κρίση τελευταία, πληρώνουν πλέον την ενέργεια πολύ ακριβά.
0: Την ενέργεια, λέτε.
1: Όλη αυτή η κρίση, ακριβώς, όλη αυτή η κρίση με την Ουκρανία, επίσης και με το κρίση τελευταία,

0: ΕΠΗ το έχουν ανακοινώσει, προσπαθούν να βρουν λύσεις με συνεργασίες με το ένα με το άλλο, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση έχουν χάσει το τρένο.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη η Κίνα δηλαδή τους έχει, είναι...
1: Οι γερμανικές βιομηχανίες είχαν πάει εργοστάσια στην Κίνα.
0: Είχαν πάει. Υπάρχει και η VW, υπήρχε και η BMW, υπήρχε και η Daimler, οι Mercedes έχουν πάει.
1: Άρα πηγαίνανε έχουν επειδή ήταν πάρα πολύ φτηνή η Κίνα, έτσι, έδινε ξέρω εγώ 30 δολάρια το μήνα στον εργαζόμενο, αλλά στην ουσία εκπαιδεύανε τους Κινέζους στο αντικείμενό τους.
0: Και αυτό, αλλά και η τεχνολογία που έχουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν τεράστια, έχουν αναπτύξει τεράστια τεχνολογία.
1: Κύριε Θανασιάδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθος, οι Κινέζοι δεν παράγουν τεχνολογία. Οι κυρίες είναι πάρα πολύ καλοί στο να οικειοποιούνται, να αντιγράφουν και μετά να αναπτύσσουν.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι πήγαν εκεί να τους εκμεταλλευτούν βέβαια τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως το πληρώσανε το μάθημα, αλλά το μάθανε. Και τώρα αντιπιτίθενται.
0: Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, λέγανε και παλιά και τα λοιπά, όταν γινόντουσαν οι εκθέσεις αυτοκινήτων στη Φραγκφούρτη, η μεγαλύτερη παραδείγματος χάρη, πριν 20 χρόνια, 30, ερχόντουσαν οι Κινέζοι με τις φωτογραφικές μηχανές και μπαίναν κάτω από τα αυτοκίνητα και φωτογραφίζανε.
1: Τώρα μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα και τα πουλάνε.
0: Κοιτάξτε, η Κίνα βγάζει κάθε μήνα καμιά 6-7 νέα μοντέλα αυτοκινήτων. Πού να τους ασχολείς.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει αυτοκίνητα από 20 κινέζικες εταιρείες. Δεν πουλάνε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί τώρα μπήκανε, αλλά μιλάμε για 20 εταιρείες, έτσι. Το οποίο μπορεί να το στηρίξει η Κίνα γιατί έχει τον πληθυσμό, άρα στη συνέχεια μπορεί να κάνει και τις εξαγωγές της.
0: Ακριβώς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες παίξαν ένα τεράστιο ρόλο. Δηλαδή κάπου η Ευρώπη και η Γερμανία που θεωρείται η οικονομική μηχανή της Ευρώπης, κάπου κοιμηθήκαν τον ύπνο το βαθύ.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα ξυπνήσανε ξαφνικά.
1: Τι λέει τώρα η ανάλυση στη Γερμανία, ότι πάει για μεγάλο μπαμ ή το βλέπουν ότι πια πρέπει να αρχίσουν να αναδιαθρώνουν την οικονομία.
0: Εκεί πηγαίνουν να διώξουν της οικονομίας με μέτρα τα οποία φυσικά είναι και κοινωνικά, τα οποία τα δέχεται ο καταναλωτής αρνητικά. Γιατί,
1: γίνονται περικοπές και στο ακρίβεται. Κοινωνικό κράτος.
0: Γίνονται περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία. Ανακοινώθηκε η αναδιόρθωση του συστήματος υγείας. Κάποια μέτρα, παρθήκανε κάποια μέτρα τα οποία αντίκτυπο έχουν στην τσέπη του καταναλωτή. Όταν, ας πούμε, ανακοινώσαν ότι έχουμε συνδρομή στα φάρμακα 5 ευρώ για κάθε φάρμακο, ας πούμε, που μας σε συνταγή του γιατρού.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλω να ανεβάσουμε στα 7 και κάποια άλλα επιπλέον μέτρα τα οποία επιβαρύνουν την τσέπη του καταναλωτή και φυσικά υπάρχει δυσαρέσκεια.
1: Ναι. Αυτή δυσαρέσκεια. Αλλά νομίζω ότι κινδυνεύεται να πάθει αυτό που πάθαμε εμείς. Από τα 5 στα 7 ευρώ δεν ήταν ένα μεγάλο ποσό. Mm. Όταν όμως σε αυτήν την οικογένεια υπάρχουν πλέον άνεργοι, απολυμμένοι ή άνθρωποι που δουλεύουν με λιγότερα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ακριβώς. Δεν φτάνει που η οικογένεια έχει λιγότερο έσοδο, πρέπει να αυξήσει και το έξοδο. Μάλιστα.
0: Όλα. Κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο. Όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και το έπαιρνε, ας πούμε, το ένα είδος, το έπαιρνε ένα ευρώ και τώρα ξαφνικά σε μια εβδομάδα μέσα πάει ένα 20, ένα 30, ένα 1,5.
1: Λόγω της ενέργειας, λέτε, έτσι το πολέμου.
0: Ακριβώς. Είναι, όλα παίζουν ένα ρόλο. Λόγω της ενέργειας, βασικά η καθημερινότητα ακρίβαινε. Εμείς που ζούμε στη Γερμανία εδώ πάνω και 50 χρόνια και μπορούμε να συγκρίνουμε τις εποχές του 70, του 80, του 90 με τη σημερινή εποχή, βλέπουμε τεράστια αρνητικά δεδομένα. Αυτοί που όμως το βλέπουν από έξω, παραδείγματος χάρη Ελλάδα, παραδείγματος χάρη κάποια άλλα κράτη τα οποία πλήττονται και αυτοί οικονομικά και κάπως η Γερμανία βρίσκεται σε καλύτερη θέση, το βλέπουν διαφορετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι βλέπουμε ότι η οικονομία της Γερμανίας δεν πάει καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη.
0: Ναι. Παραδείγματος χάρη, οι γονείς μου ήρθαν εργάτες στη Γερμανία, απλοί εργάτες, κάνανε οικονομίες, κάνανε τη ζωή τους εδώ και τα λοιπά, κάνανε ένα σπίτι στην Ελλάδα, φέρανε κάποια χρήματα στην Ελλάδα, συναλλάγματα και τέτοια. Ήρθαμε εμείς σαν δεύτερη γενεά, έχουμε σπουδάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις οικονομίες που κάνανε οι γονείς μας.
1: Ναι, αλλά οι γονείς σας καταλαβαίνω τι λέτε, πληρώνονταν με μάρκα, ενώ στην Ελλάδα η δραχμή έτρεχε με ένα αδιανόητο πληθωρισμό. Τώρα όμως που έχει και η Γερμανία και η Ελλάδα ευρώ και έχει αναπτυχθεί η Ελλάδα, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ σας

0: το λέω με σχέση με τη Γερμανία, ότι πληρώνουσαν με μάρκα, αλλά και κάνανε με οικονομία με μάρκα.
1: Δεν διαφωνώ, ναι, αλλά ξαφνικά τα μάρκα εδώ ήταν ένα ισχυρό νόμισμα και με τον πληθωρισμό.
0: Ναι, διαφορετικά ήταν στην Ελλάδα.
1: Ανέβαινε από χρόνο σε χρόνο 20% η αξία του, έτσι.
0: Το βλέπουμε και εμείς. Όταν ερχόμασταν με μάρκα στην Ελλάδα, μας φαινόντουσαν όλα δηλαδή.
1: Τσάμπα. Το ξέρω. Το ξέρω.
0: Σε εισαγωγικά. Τώρα που είναι
1: μα έτσι
0: ευρώ,
1: είναι, έτσι ήταν. Όπως και με τους Έλληνες, οι οποίοι παλεύαν οι άνθρωποι στην Αμερική, δυσκολεύονταν, αλλά βλέπαν το δολάριο. Είχε, στην Αμερική δεν ήταν φτωχή και στην Ελλάδα ήταν πιο καλά. Εντάξει, όχι πλούσιοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Να είστε καλά. Ναι, κλείστε με αυτό.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Η Γερμανία, λοιπόν, αναλύει αυτή και η πολιτική της, που είναι λίγο πιο καλή σε αυτά από εμάς. Εννοώ και οι πολιτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αυτές τις θεσμικές αποφάσεις, λένε ότι τα βλέπουν, τα παρατηρούν, τα αντιλαμβάνονται, και αυτό που πιστεύουν ότι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια αναδιάρθρωση στην οποία πρέπει να προχωρήσουν και θεσμικά. Τι να πούμε. Συνήθως χώρες που είναι οργανωμένες με συγκροτημένους θεσμούς και με λίγο κινησμό που τον έχουν οι Γερμανοί, παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για να βγουν από τις κρίσεις, να τις αντιμετωπίσουν, και αποδέχονται και το κόστος του μεταβατικού σταδίου. Συνήθως. Θα δούμε τι θα γίνει. Τάσος Επιτρόπου, κυρίες και κύριοι, για το τέλος. Θες είχαμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με νίκες εκτός έδρας. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπάκμαν πόσο, 2-1.
2: Την πάξη.
1: Εντάξει, αστεία το είπα.
2: Τους παξούσε.
1: Να σε ρωτήσω, επειδή εγώ δεν το είδα, αλλά χάζευα λίγο στο κινητό και έβγαζαν τρομερή απογοήτευση οι σχολιαστές του ίντερνετ στο πρώτο ημίχρονο, ότι είναι η ίδια εικόνα με την περσινή, δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Ισχύει?
2: Όχι, μόνο. Εντάξει, μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Όχι. Διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ.
1: Παρακαλώ, για πες μας.
2: Ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία της νέας περίοδου. Δηλαδή, ο προπονητής του Νίσο ήταν πάρα πολύ καλός σε πολλά σημεία του αγώνα και σε πολλά σημεία του γηπέδου. Ένα πρόβλημα υπήρχε στην αποτελεσματικότητα. Έκανε 18 τελικές προσπάθειες, από τις οποίες οι 6 ήταν κραυγαλές, όχι κραυγαλές, οι 3 ήταν κραυγαλές, κραυγαλέα τετατέτ, και οι υπόλοιπες 3 ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τελικά νίκησε με 2 γκολ, 2-1, να πούμε και το σκορ, με ένα αυτογκολ και μια τελική πάσα που δόθηκε από αντίπαλο στον Αντίνο, το δεύτερο γκολ. Εκεί ήταν τυχερός. Όμως, επί της ουσίας, αυτά που χάθηκαν...
1: Κοίτα, είναι τυχερός. Είναι μια καλή αλλαγή, γιατί μέχρι πέρυσι δεν είναι ο Παναθηναϊκός πάσα στους αντιπάλους. Ναι, φέτος παίρνει. Αυτό, καλά είναι. Αυτό, για αρχή δεν είναι άσχημα.
2: Όχι, είναι μια πρόοδος αυτή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Πάξη, η οποία είναι η τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας, την τρίτη θέση δηλαδή τερμάτισε, επί της ουσίας είναι μια ομάδα η οποία εφαρμόζει τακτική της...
1: Τερμάτισε στην τρίτη θέση με 128 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, έτσι. 32, ναι, νομίζω, για την ακρίβεια.
2: Ναι, 128 και εσύ πια. αλλά είναι μια ομάδα η οποία εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιεί ξένους ποδοσφαιριστές.
1: Το ξέρω,
2: μόνο Ούγγρους, έτσι. Είναι πολύ...
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ, εγώ στην Ελλάσπορ χθες το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, ευχαρίστησα δημόσια την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, και το λέω αυτό γιατί μπορούμε και τον βλέπουμε. Το παιδί αυτό είναι ικανό να αλλάξει τα δεδομένα σε οποιοδήποτε αγώνα του ΠΑΟΚ. Όταν είναι καλά, όταν είναι στα καλά του, ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι έδειξε και αυτός νέα στοιχεία, και μάλιστα ξεκίνησε με ένα δεκάλεπτο τραγικό, βρέθηκε πίσω στο σκορ και τελικά νίκησε 3-2 με πολύ καλή εμφάνιση. Όμως και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, φάνηκαν πάρα πολύ, έκαναν κοιλιές στο παιχνίδι, που αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Οι νίκες αυτές όμως, 3-2 ο ΠΑΟΚ να πούμε και 2-1 ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Αν δεν έχουν τελειώσει, έχουν δώσει τεράστιο προβάδισμα πρόκριση στις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Και πότε έχουμε πάλι τις υπόλοιπες ομάδες να παίζουν?
2: Οι υπόλοιπες ομάδες, 3 Αυγούστου θα μάθουν αντιπάλους η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, που γίνεται η κλήρωση. Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει πολύ πιθανό, όχι δεν πολύ πιθανό, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη League Face, η χειρότερη του Conference League, του Europa League, συγγνώμη. Η ΑΕΚ εξασφαλισμένη τη League Face, είτε του Champions League είτε του Europa League, και ο Όφη εξασφαλισμένη τη League Face, είτε του Europa League είτε του Conference League. Αυτό σημαίνει ότι τρεις ομάδες μας είναι σίγουρα στις League Face και περιμένουμε τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τρεις αυγάζουν στην
1: κλίση. League Face είναι οι όμιλοι, έτσι?
2: Ναι, πώς, ότι μου είδες ξανά?
1: Ότι μπαίνουν σε ομίλους.
2: Ναι, ναι, αυτό. Ωραία, το League Face που λένε.
1: Καλά, μπορεί κάποιος να μην το ξέρει τώρα, γι' αυτό το διευκρινίζεις.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις, το διευκρινίζεις. Είναι δύο να τα... έτσι, αισιοδοξία μάλλον υπάρχει, και βάσει της κλήρωσης και μέσα από τα όλη αυτή τη διαδικασία, ο Παναθηναϊκός έδωσε και 400 βαθμούς στο σακούλι της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Κυνηγάμε, να πούμε, την Τσεχία και την Πολωνία. Είμαστε στη 12η θέση, κυνηγάμε τη 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Μακριά μας είναι η Δανία, που είναι 13η, που σημαίνει ότι με καλές εμφανίσεις και είσοδο στη League Face μπορεί του χρόνου τέτοια εποχή να μιλάμε για ελληνικές ομάδες στη 10η θέση, που σημαίνει αυτομάτως την πρωταθλήτρια ομάδα κατευθείαν στη League Face του επόμενου, τέλος πάντων του μεθεπόμενου, να το πω σωστά.
1: Ναι. Ωραία. Άντε να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλημέρα.

Λοιπόν, λέει εδώ ο κ. Χριστοδούλου, επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο συνομιλητή σα. Επί μία ώρα, Κινέζο φωτογράφησε τον ντουλαπάκι σε ένα Volkswagen σε έκθεση μπροστά μου. Χαρήκαν, λέει, οι Ευρωπαίοι για τα χαμηλά κοστολόγια, αλλά δεν ήξεραν ότι έσκαβαν το λάκκο του. Εντάξει, νομίζω και η Κίνα έχει το δικαίωμα όπως όλες οι χώρες να αναπτύσσει οικονομία, να προχωράει μπροστά. Αυτό είναι ο ανταγωνισμός, αυτό δεν πρεσβεύει ο καπιταλισμός. Βέβαια θα μου πείτε, η Κίνα είναι κομμουνιστική. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε. Χαρά Γιαννοπούλου με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Η Ρα Παρανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με του Λίζα Μαραβελάκη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα. 12 με 1 στην εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Η ποιοπολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερένο, στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth Χανίων.

0: καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Και ακούσαμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της pop μουσικής της δεκαετίας του 2000-2001 κυκλοφόρησε. Ο τίτλος είναι «Βρέχει άνδρες», το απόγευμα όμως θα βρέξει κυριολεκτικά και ήδη έχει ψιλοσυννεφιάσει. Και λέω το απόγευμα θα βρέξει γιατί σήμερα είναι 24 Ιουλίου, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και όλοι με τα συν και τα πλην δέχονται ότι η χώρα βιώνει την καλύτερη δημοκρατία που έχει βιώσει ποτέ από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, με τα συν και τα πλην, με τις γκρίνιες, με τις επισημάνσεις, αλλά όλοι το παραδέχονται αυτό. Και αυτή η δημοκρατία, η οποία είναι πια 52 ετών, θα εορταστεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τη δεξίωση που παραθέτει κάθε χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Συνήθως η δεξίωση γίνεται στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και έχουμε και την περίφημη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο Κιόσκι. Οι πληροφορίες από την Μετεωρολογική Υπηρεσία λένε ότι εκείνη την ώρα, δηλαδή γύρω στις 7 με 8 το απόγευμα, θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Άρα η δεξίωση θα γίνει μάλλον εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Αρκετοί θα πάνε, αρκετοί δεν θα πάνε. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα σε λίγο η Κατερίνα Φρύσα, που καλύπτει την Προεδρία της Δημοκρατίας και θα είναι και εκείνη το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Αλλά για αρχή εμείς να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ναι Μεν Αλλά, στην ρύθμιση των ήχων Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης και σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί εδώ με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, που τελείωσε το 15ήμερο, το πρώτο 15ήμερο της αδείας της. Και η ώρα, όπως είπαμε, είναι 12 και 13. Το ημερολόγιο δείχνει 24 Ιουλίου του 2026. Αν πάμε 52 χρόνια πίσω, 24 Ιουλίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχονταν με το προσωπικό αεροσκάφος του Ζισκάρντα Στέν στην Ελλάδα, όρκιζε την πρώτη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αποκαθιστούσε την δημοκρατία. Και στη συνέχεια επιστρέφουν οι πολιτικοί κρατούμενοι, επιστρέφει ο Ανδρέας Παπανδρέου και δημιουργείται αυτό το πολιτικό δίπολο που κράτησε κοντά στα 40 και πλέον χρόνια μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, τα δύο κόμματα που κυριάρχησαν το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης μέχρι και την κρίση του 2010. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία καλύπτει την Προεδρία της Δημοκρατίας, να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για αυτά που θα συμβούν το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, είτε είναι στους κήπους, είτε είναι εντός. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Δεν είναι στους κήπους. Έχει κλείσει αυτό το θέμα από την Πέμπτη το απόγευμα. Είναι εντός του Προεδρικού Μέγαρου.
0: Είναι εντός τελικά,
1: Εντός του Προεδρικού Μέγαρου.
0: Λόγω της βροχής.
1: Ακριβώς, λόγω της πρόβλεψης της Θέμη.
0: Και αν δεν βρέξει. Ό,τι δεν θα βγουν.
1: Όχι, θα ξεκινήσει η εκδήλωση έτσι κι αλλιώς θα γίνει εντός του Προεδρικού Μάλιστα. Μεγάρου. Είναι όλα έτοιμα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες που έχουν αξιοποιηθεί σε όλες τις διαστάσεις τους. Είναι η αίθουσα που γίνονται οι μεγάλες δεξιώσεις, ναι. Η αίθουσα των διαπιστευτηρίων. Και αντί για κιόσκι θα χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος όροφος. Είναι εκεί που γίνονται οι επίσημοι καλεσμένοι. Ένας χώρος, ένα μεγάλο σαλόν, μεγαλύτερο θα σας έλεγα από το κιόσκι που έχουμε στον κήπο. Εκεί είναι το πιάνο που είχε η έως βασιλική οικογένεια. Αυτός ο χώρος θα αξιοποιηθεί ως κιόσκι και θα πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί για 20 λεπτά με μισή ώρα να μιλήσουν και συναντηθούν. Και μετά η εκδήλωση θα συνεχιστεί στους χώρους, στις μεγάλες σάλες που έχει το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Στο δεύτερο όροφο θα επιτραπεί και η παρουσία δημοσιογράφων από μακριά ή όχι?
1: Όπως ακριβώς γινόταν στο κιόσκι. Ακριβώς έτσι.
0: Γιατί στο κιόσκι τους βλέπαμε από μακριά.
1: Έτσι θα τους δούμε και τώρα, θα τους δούμε σε μία απόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Από εκείνη που θα μπορεί να μην είμαστε τόσο κοντά ώστε να ακούμε και πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. 1.700 είναι τα άτομα που έχουν προσκληθεί. Βεβαίως ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί ότι δεν πρόκειται να έρθουν στη δεξίωση το
0: βράδυ. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, είναι ο κύριος Νατσιός της Νίκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης της Ελευθερίας, ούτε και πέρυσι είχε έρθει, και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης δεν ήρθε. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι το πρωτόκολλο συνεχίζεται. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε αν θα έρθει κάποιος από τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι είναι ήδη καλεσμένοι. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινώσει αν θα έρθουν. Πάντως συνηθίζεται, αν το κάνουν, να το κάνουν τελευταία στιγμή, δηλαδή να ενημερώσουν την Προεδρία ακόμα και μερικές ώρες πριν τη δεξίωση.
0: Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, αν είναι οι πληροφορίες μου σωστές, ότι έχει ενημερώσει πως δεν θα παραστεί. Και υπάρχει η εκκρεμότητα του κυρίου Σαμαρά ακόμη.
1: Και του κυρίου Καραμαλή.
0: Και του κυρίου Καραμαλή, μάλιστα.
1: Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως πάντα, και η φετινή δεξίωση και βεβαίως το στίγμα το πολιτικό που αναμένεται να δώσουν. Να σας πω επίσης, να υπενθυμίσω ότι είναι μέρα μνήμης, αλλά είναι και μνήμη και θλίψης. Και είναι ένα μνημόσυνο για την τουρκική κατοχή, για την εισβολή και την τουρκική κατοχή. Και μάλιστα για το Κυπριακό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να ξαναφέρει στην επικαιρότητα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος πρόκειται να πάει στην Κύπρο τα επόμενα 24 ώρα και για το λόγο αυτό την Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Χριστοδουλίδης.
0: Υπάρχουν κάποιες παρουσίες, γιατί κάθε φορά σε κάθε επέτειο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει και κάποιες παρουσίες που έχουν ένα συμβολισμό και μια σημειολογία. Υπάρχουν φέτος τέτοιες παρουσίες?
1: Βεβαίως. Υπάρχουν οι παρουσίες, είναι οι προτέστατες τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις πανελλαδικές, και ο πιλότος του F-15, αν το λέω σωστά, που προσγείωσε με επιτυχία το αεροπλάνο, το στρατιωτικό στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, από τη στιγμή που λες ότι έχει επιλεγεί ο εσωτερικός χώρος λόγω καιρού, δεν θα έχει αυτή την, πώς να το πω, την πιο grand έτσι εκδοχή που είχε. Εντάξει, τώρα η Κύπη είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μπάντα, υπήρχαν τα παγωτά, τα αυτά. Τα... Είναι άλλο τώρα. Η Κύπη είναι άλλο.
1: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Είναι πιο μαζεμένο το μέσα. Εγώ τώρα έχω μιλήσει με διάφορους βουλευτές που μου είπαν ότι αν είναι μέσα η εκδήλωση, δεν θα πάμε. Ο Κήπος δίνει μια άλλη έγκλη στην όλη δεξίωση, από τα σκαλιά που κατεβαίνουν, που παρατάσσονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μας τα χάλασε ο καιρός φέτος. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που λόγω καιρού η δεξίωση γίνεται μέσα. Γίνονταν μέσα επί Κάρολου Παπούλια για λόγους έτσι, τα χρόνια των μνημονίων, συμβολισμού και μετριοπάθειας ακριβώς. Αλλά όλα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ στην την Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν πάντα στους Κήπους. Είναι η πρώτη χρονιά που βρέχει.
1: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για λόγους καιρού αυτή το εσωτερικό. Είναι τρεις φορές που, που έχουν γίνει εσωτερικές δεξιώσεις στη μεταπολίτευση, όπως προανέφερες, επί Καρόλου Παπούλια τα χρόνια των μνημονίων και επί COVID, που βεβαίως για λόγους ασφαλείας ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός των καλεσμένων.
0: Σωστά.
1: Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Δεν θυμάμαι αν έγινε η δεξίωση την επομένη της τραγωδίας στο Μάτι, γιατί είχε ακυρωθεί.
1: Ναι, με βεβαιότητα όχι.
0: Μάλιστα,
1: όχι.
0: Και μια φορά που είχε ακυρωθεί λόγω της τραγωδίας στο Μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία,
1: ακριβώς,
0: λοιπόν, ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το απόγευμα και τι θα βγάλουν τα δημοσιογραφικά και δημοσιογραφικοπολιτικά πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Καταρινά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

Λοιπόν, σήμερα εκτός από τη Δημοκρατία γιορτάζει και η Τζένιφερ Λόπες τα 57 της χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 24 Ιουλίου του 1969 στην Νέα Υόρκη, μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop κουλτούρας των τελευταίων δεκαετιών, έχοντας καταφέρει να κυριαρχήσει και στη μουσική και στον κινηματογράφο και στη μόδα και στις επιστήμες.

Και να πούμε ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Τζένιφερ Λόπες ήταν το 2020, όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl στο ημίχρονο μαζί με τη Σακίρα, και θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές και προβεβλημένες στιγμές στην ιστορία του θεσμού.

αν δείτε την ενεργητικότητα και την εικόνα και τη ζωντάνια της Τζένιφερ Λόπες, γύρω στα 30 παραπάνω δεν την κάνεις. Τώρα, επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Μιλούσαμε πριν για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και προφανέστατα το βράδυ στα πηγαδάκια του Προεδρικού Μέγαρου θα συζητηθεί ένα κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Open, όπου τον ρώτησαν οι συνάδελφοι για την περίφημη κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο κύριος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε κυβέρνηση ηττημένων, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε κάτι τέτοιο. Είχε συζητηθεί πάλι και το 2023 όταν συζητούσαμε πάλι για την πιθανότητα ή τη δυνατότητα αυτοδυναμίας ΣΥΜΗ. Οι συνάδελφοι επέμεναν βέβαια στον όρο κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γιατί υπήρξε μια τέτοια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα που τι έλεγε, ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην έχει αυτοδυναμία και να μαζευτούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί να κάνουν μια κυβέρνηση που να έχει στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όταν λέμε στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι δηλαδή, να τον οδηγήσει, ας πούμε, για διάφορα θέματα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι έχει ευθύνες, σε μια προανακριτική, σε ένα ειδικό δικαστήριο. Δεν το είπαν οι συνάδελφοι, αλλά αυτό εννοούσαν με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έπιασε αυτή την ευκαιρία και λέει: ας κάνουμε μια εικόνα. Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Αλέξης Τσίπρας, όλοι αυτοί μαζί σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο εμένα. Καλή τύχη. Και νομίζω αυτό το καλή τύχη και αυτή την εικόνα που προέβαλε ο Πρωθυπουργός θα είναι και ένα από τα διλήμματα των επόμενων εκλογών για το τι σημαίνει μια διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή μια διακυβέρνηση με όλους τους άλλους μαζί. Και λέμε με όλους τους άλλους μαζί, πρώτον γιατί δεν φτάνουν τα κουκιά για να κάνει κανείς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυβέρνηση μόνος του. Βέβαια νομίζω ότι με αφορμή αυτή την εικόνα και το καλή τύχη θα αρχίσει ένας-ένας να βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο. Ήδη ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό, λέγοντας ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν. Και αν στις πρώτες εκλογές απέχουμε από την αυτοδυναμία, γιατί είναι το μόνο κόμμα πριν της Νέας Δημοκρατίας που μιλά για αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε καθαρή λύση. Άρα σίγουρα ο κύριος Τσίπρας, και αναμένεται να το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα βγάλει τον εαυτό του από αυτό το κάδρο της κυβέρνησης των ηττημένων ή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού, και θα δούμε τι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η εικόνα που εμφάνισε και περιέγραψε ο Πρωθυπουργός και θα είναι ένα από τα διλήμματα τα πολιτικά του επόμενου διαστήματος. Τώρα, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία με τον αντιστράτηγο τον κύριο Γιάννη Κρασά για να μας πει για την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά συνολικά για το μεγάλο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων που αποφασίστηκε χθες και πήρε και την έγκριση του Κισαία. Και το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα συζητήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου των Πατρών και συγκοινωνιολόγος, καθώς από σήμερα μπαίνει σε λειτουργία και σε πλήρη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που εγκαινιάστηκε χθες και που ενώνει στην κυριολεξία την Νότια με την Βόρεια Ελλάδα. Κάνει πολλές διαδρομές πολύ πιο σύντομες και θα δούμε λοιπόν σε τι θα μας ωφελήσει αυτός ο δρόμος, ποιες είναι αυτές οι διαδρομές που κάνει πολύ πιο σύντομες και ποιο είναι το συνολικό όφελος για τις περιοχές από τις οποίες περνά ο Ε65 και από σήμερα πια τίθεται σε χρήση και σε πλήρη κυκλοφορία. Αυτά σε λίγα λεπτά και αφού στις 12.30 ακούσετε τίτλους ειδήσεων.

Τώρα, αν κάτι άλλο έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε από αυτή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα, είναι το ότι απέκλεισε κάθε πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι ο ίδιος αμφισβητεί την εξωτερική πολιτική του και μια σειρά άλλων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια αυτό ήταν απάντηση στα σενάρια που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Ένα από αυτά το είχε διατυπώσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δηλαδή θα μπορούσε μετεκλογικά και εφόσον ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και εφόσον αποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, να γίνει μια συγκυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης το απέκλεισε αυτό, λέγοντας πως δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά δε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται πιο κατανοητές και καθαρές, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε και όχι από αυτά που δεν μας επιτρέπεται, και κυρίως θα αφορά αυτή η διάθεση και του τελευταίου ευρώ τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ώρα είναι 12.30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε αυτά τα δύο θέματα που σας είπα και πριν, την ασπίδα του Αχιλλέα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων τόνισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατή Οδό. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Η ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό του Ιπποκράτιου το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και από τους τίτλους ειδήσεων, αυτή την ώρα γίνεται στη Βουλή η διαδικασία της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία και η δεύτερη ψηφοφορία θα είναι εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, με βάση και την ενημέρωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Βουλής. Θα έχουμε κατά αυτή την έννοια σήμερα και μια σύγκρουση πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει γύρω στις 12 με 1. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, άρα μάλλον προς τη 1. Και θα μιλήσει και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και φυσικά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, και μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που λέει.
1: Με άλλα λόγια, της ίδιας της αντιλαϊκής αστικής νομιμότητας που εκτιμάμε και εκτιμάτε κι εσείς ότι έχει πληγεί μέσα στον ελληνικό λαό. Με μοιρασμένους ρόλους προσπαθείτε να συσκοτήσετε αυτό που περισσότεροι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πλέον από την ίδια τους την πείρα, ότι το νομοθετικό πλαίσιο, η αστική δικαιοσύνη, συνολικά οι θεσμοί του κράτους, όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα προστασίας και καταφύγιο για το λαό, αλλά αντίθετα είναι εκεί για να στηρίξουν και να αθωώσουν τον μεγάλο ένοχο για όλα τα δεινά που υπάρχουν, το σύστημα δηλαδή της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Γι' αυτό και παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για το άρθρο 86, συνεχίζετε να προστατεύετε τα δικά σας παιδιά, τα κυβερνητικά στελέχη, τους υπουργούς σας. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι άλλοι αφήνετε ανέγγιχτη την ουσία με τις προτάσεις σας, γιατί και πάλι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία θα αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ή όχι δίωξη σε έναν υπουργό. Αντίστοιχα, αυτή θα έχει τον τελικό λόγο και για τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός και εδώ. Τσακώνεστε μέρα νύχτα για το ποιος από εσάς είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας του κράτους δικαίου. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και πανηγυρίζει για μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία του δίνει, λέει, εύσημα, αφού πρώτα έχει διαγράψει το έγκλημα των Τεμπών, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα των υποκλοπών. Όλα αυτά δηλαδή για τα οποία όλοι σας έχετε αναγορεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θύμα και κριτή, ενώ είναι συνένοχοι. Και πού αλήθεια εντοπίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης αυτή η έκθεση? Στο ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί καλύτερα η δράση των αμαρτωλών λόμπι, τα οποία άλλωστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι με τις ψήφους όλων σας, έχει αναγορεύσει σε συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της. Να το χαίρεστε λοιπόν αυτό το διαφθορείο σας.
0: Λοιπόν, αυτά λέει αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Είναι γνωστή η κριτική που κάνει το ΚΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναφορά του πριν αφορούσε το άρθρο 86, η αναθεώρηση του οποίου προτείνεται. Βέβαια, το ενδιαφέρον έχει να κάνει με την επόμενη Βουλή, την Αναθεωρητική Βουλή, και τις συμμαχίες που θα δημιουργηθούν, καθώς κανένα άρθρο δεν θα περάσει σε αυτή τη Βουλή, στην προτείνουσα δηλαδή, με 180 ψήφους, που σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για όλα τα άρθρα. Υπάρχουν άρθρα στα οποία συμφωνεί μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αν το άθροισμα των βουλευτών των δύο αυτών κομμάτων δεν φτάσει τις 180 ψήφους και αν τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν στο να αναθεωρηθούν με τον τρόπο που πιστεύει, εκτιμά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναθεωρηθεί τίποτα από τα άρθρα στην επόμενη Βουλή, την λεγόμενη αναθεωρητική, ή θα πρέπει να εξευρεθούν ευρύτερες συνενέσεις και θα δούμε σε αυτές τις ευρύτερες συνενέσεις ποιο κόμμα θα μπορεί να έρθει πιο κοντά σε μια τέτοια λογική. Ενδεχομένως να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που μπορεί να διαθέτει και έναν ικανό αριθμό βουλευτών προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός 180. Θα έχουν ενδιαφέρον πάντως σε κάθε περίπτωση οι μετεκλογικές αναγκαίες συνενέσεις των κομμάτων προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, καθώς σε αυτή τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να ψηφίσει κάποια άρθρα προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός 180 το απέρριψε αυτό ως ενδεχόμενο, άρα θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη Βουλή και ποιοι τελικά θα δώσουν αυτή την πλειοψηφία. Τώρα πάμε στον κύριο Γιάννη Κρασά, αντιστράτηγο εναποστρατεία, που θα μας πει για αυτό το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ενέκρινε χθες το ΚΙΣΕΑ, που είναι πάνω από 4 δις. Ο κύριος Δένδιας έδωσε κάποιες περιγραφές αυτού του προγράμματος χθες, και στο επίκεντρο βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος που λέγαμε παλιά, ένας αεροπορικός και αντιβαλιστικός αντιντρόν θόρος με ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, στον οποίο η εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει με 700 εκατομμύρια ευρώ, γιατί συζητούσαμε όταν κάνουμε εξοπλιστικές δαπάνες αν και εμείς εδώ θα κατασκευάσουμε κάτι. Φαίνεται πως αυτή τη φορά η εγχώρια βιομηχανία θα έχει ένα κομμάτι αυτής της κατασκευής, κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Καλημέρα κύριε Κρασά.
2: Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, επειδή εσείς τα ξέρετε πολύ καλά σε απλά ελληνικά, τι ακριβώς θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, αυτό το 4,2 δις το πρόγραμμα προμηθειών για θέματα μήνυση, το μεγαλύτερο μέρος, όπως αναφέρατε προηγουμένως, αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο είναι ένα πλήρες σύστημα, υπερσύγχρονο σύστημα αντιεροπορικής άμυνας, και έχει υπάλληλους θόλους, δεν αφορά ένα μόνο θόλο. Έχει το θόλο το οποίο για την κατάρριψη εισερχομένων αεροσκαφών, άλλο θόλο, όταν λέμε θόλο εννοούμε το αμυντικό σύστημα που θα καταρρύπτει, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ. Η διαφορά είναι ότι ο βαλιστικός πυράβλος έρχεται από το διάστημα και πέφτει με τεράστια ταχύτητα επί της γης, και εκεί χρειάζονται ειδικά όπλα, είναι σαν να προσπαθείς να σταματήσεις σφαίρα με σφαίρα. Γι' αυτό υπάρχουν υπερσύγχρονα αμυντικά πυραυλικά συστήματα, πανάκριβα φυσικά, τα οποία σταματάνε τους βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά συγχρόνως είναι και για πυράβλους κρούζ, που οι κρούζ έχουν μικρή ταχύτητα, δηλαδή σε σχέση με το βαλιστικό πυράβλο που πάει με 15.000 χιλιόμετρα την ώρα, ο πυράβλος κρούζ πάει με 1.000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά πετάει χαμηλά.
0: Μάλιστα.
2: Πετάει χαμηλά, αναγνωρίζει το έδαφος, μπορεί να του βάλει διαδρομή, δηλαδή να θέλω να του προσβάλλω τη Λάρισα και να του πω του πυράβλο θα πας από Αγρίνιο, Καρδίτσα και μετά θα πας Λάρισα. Τόσο πολύ. Και είναι και για τους δύο αυτά είδη πυράβλου, που είναι υπερσύγχρονοι πυράβλοι, ακριβά όπλα, και θέλουν και ακριβά όπλα να χέσει.
0: Τώρα, όταν είχαμε ακούσει πρώτη φορά τον κύριο Δένδια να μιλάει για την ασπίδα του Αχιλλέα, οι περισσότεροι θεωρήσαμε ότι είναι μία εξαγγελία που εντάξει θα γίνει σε βάθος χρόνου και θα το δούμε κλπ. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι αυτό υλοποιείται και θα υλοποιηθεί και θα την έχουμε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα μέχρι το 2029. Είναι σωστό?
2: Είναι σωστό. Το πρόγραμμα λέει 35 μήνες. Για την ακρίβεια λέει 35, δηλαδή 3 χρόνια, και θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν έργα υποδομής όπου θα τοποθετηθούν οι εκτοξευτές όλων αυτών των οπλικών συστημάτων, δηλαδή αντιπυραυλικά συστήματα, ειδικά ραντάρ, κέντρα διοικήσεως, κέντρα ελέγχου. Θα είναι μια σειρά από ώστε όλο το σύστημα να συνδέεται μεταξύ του, διότι όλες οι εισερχόμενες απειλές θα κατευθύνονται από ένα και μόνο σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος θα κατανέμει στα υποσυστήματα, δηλαδή αναπεριοχή.
0: Ποιες άλλες χώρες έχουν, πλην του Ισραήλ, το οποίο θα βοηθήσει στην κατασκευή, έχουν τέτοια συστήματα, κύριε Κρασά?
2: Σαφώς έχουν. Κοιτάξτε, τώρα όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, όλα τα κράτη προσπαθούν να φτιάξουν ένα σύστημα προστασίας. Το πιο σύγχρονο προστασία είναι αυτό που λένε το Ισραηλινό σύστημα προστασίας, το Iron Dome. Γι' αυτό παίρνουμε κι εμείς πυράβλους διαφόρων βεληνικών για την αντιμετώπιση των στόχων.
0: Η Τουρκία έχει τέτοιο σύστημα?
2: Η Τουρκία έχει τέτοιο σύστημα, αλλά στερείται. Έχει πάρει αυτό, έχει πάρει το σοβιετικό σύστημα, το οποίο οι παράμετροι καθορίζονται από τους Ρώσους και θα πρέπει να γίνει συμβατό με τα δικά μας αεροπλάνα, με τα δικά της αεροπλάνα.
0: Μάλιστα.
2: Ώστε όταν πετάει ένα τουρκικό αεροπλάνο, ο πύραυλος να το θεωρεί friendly, φιλικό, και να μην το καταρρύπτει. Γιατί τότε θα επέλθει, όσο πιο από πολλές χώρες είναι το σύστημα, τόσο πιο δύσκολο είναι να συντονιστούν και τα οπλικά συστήματα να αποφεύγουν την κατάρρευση δικό μας αεροσκαφών και να κατευθύνονται στα ξένα αεροσκάφη. Συνεχρικά αεροσκάφη για κάθε χώρα. Γι' αυτό και η Τουρκία τώρα πήρε από την Ισπανία, έχει πάρει από την Ιταλία και δυστυχώς για την Τουρκία και ευτυχώς για μας η αγορά του συστήματος S-400 την έχει καθίσει πολύ πίσω και από το αεροπορικό της πρόγραμμα που αφορά την προμήθεια των F-35 αλλά και από το αντιαεροπορικό της. Γιατί το S-400 έπρεπε να είναι συμβατό και με τα άλλα συστήματα. Γι' αυτό θέλει να απαλλαγεί από αυτό το σύστημα.
0: Άρα αυτό που κάνουμε είναι κάτι αναγκαίο, όχι κάτι, πώς να το πω, επιπλέον και πολυτελές, με δεδομένο ότι το έχουν και άλλες χώρες και μάλιστα και η Τουρκία.
2: Είναι η ασπίδα. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι πολεμιστές για να πολεμήσουν δηλαδή την ασπίδα για να προστατεύονται και το δόρυ για να σκοτώνουν τον εχθρό. Δηλαδή ο πόλεμος έχει αυτές τις δύο έννοιες. Έχω την ασπίδα για να προστατευτώ από τα εχθρικά πυρά και το δόρυ για να εξοντώσω τον εχθρό. Δηλαδή αυτό είναι η ασπίδα. Μα γι' αυτό λέγεται και ασπίδα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μόνο να σταματάς τα εσερχόμενα.
0: Το είδαμε αυτό στον πόλεμο με το Ιράν και πώς, ας πούμε, ο αντίστοιχος στόλος του Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό απέτρεπε τους πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν.
2: Και πρέπει όμως να έχεις και το δόρυ για να καταστρέψεις και τον αντίστοιχο. Δεν αρκεί μόνο η ασπίδα, θέλεις και δόρυ. Και αντίστοιχα λοιπόν παίρνουμε και άλλα συστήματα προκειμένου να καταστρέφουμε και τις υποδομές του εχθρού και να έχουμε στόχους ώστε να καταστρέψουμε τη στρατιωτική ισχύ του εχθρού.
0: Ναι, βλέπω εδώ πυράβλους, βλέπω αναβάθμιση φρεγατών, απόκτηση μεταγωγικών αεροσκαφών και αρκετά άλλα.
2: Ναι, και πυράβλους Hellfire, δηλαδή θα αγοράσουμε για να ξεχωρίσουμε τα πάτσι. Έχει πάρα πολλά συστήματα.
0: Τώρα, θυμάμαι, κύριε Κρασά, τη δεκαετία του 90, πριν έρθει η κρίση των μνημονίων και πριν η Ευρώπη μπει σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαράσουν μια δική τους γραμμή πια, να απαντάμε σε εκείνο το περίφημο δίλημα κανόνια ή βούτυρο, επιλέγουμε το βούτυρο. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει καν αυτό το δίλημα και επενδύουμε πάρα πολλά λεφτά στην άμυνα πια, όχι μόνο εμείς και οι άλλες χώρες.
2: Είναι θέμα της πολιτικής μας επιβιώσεως και της πολιτικής μας υπάρξεως.
0: Ναι, και όχι μόνο για μας. Ας πούμε, ο Τραμπ απαιτεί όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό του στο 5% για τις εξοπλιστικές. Και όχι μόνο για μας. Ας πούμε, ο Τραμπ απαιτεί όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό του στο 5%.

0: που δεν υπήρξε απειλή, τότε και όλα τα κράτη δαπανούσαν λιγότερα για την άμυνά τους. Για μας όμως, παρά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσης, υπάρχει η τουρκική απειλή. Και η απειλή την καθορίζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος από το 1974 μέχρι σήμερα καθόρισαν ότι η στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Τη στιγμή που το λέει αυτό, το επόμενο βήμα είναι απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς, δηλαδή στον αρχηγό Γεθά, και του λέει: εγώ θέλω να μου πεις τι χρειάζεσαι προκειμένου, αν μας επιτεθεί η Τουρκία, να μην καταλάβει εθνικό έδαφος. Και τότε αρχίζει λοιπόν και του λέει: επειδή ξέρουμε τι έχει η Τουρκία, για να προφυλάξουμε την Ελλάδα και να αντιμετωπίσουμε την απειλή.
1: Άρα, αυτό που μας λέτε είναι ότι όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς, εμείς μάλλον δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
0: Θα σταματήσω. Αυτό είναι πολύ ευδαίτερο ερώτημα, το οποίο επειδή έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, τη στιγμή που η επιλογή, η επίλυση του διαφόρου είναι τρεις τρόποι. Ή διαπραγματεύεσαι, ή πολεμάς, ή το αφήσεις και σέρνεται. Εμείς το έχουμε αφήσει και σέρνεται, διότι η διαπραγμάτευση τη στιγμή που θα μιλήσεις, και όπως είπε και ο Ερντογκάν τώρα στην τελευταία συζήτηση, είμαστε μεταξύ ηγετών. Έλα να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι μας ανήκει στο χάρτη, θα δεχτεί ο άλλος να το πάρει.
1: Στη διαπραγμάτευση θα πρέπει κάτι να πάρεις και κάτι να δώσεις, είναι προφανές.
0: Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση στην οποία, εκτός αν είσαι ο νικητής.
1: Για πόλεμο νομίζω ότι δεν θέλει κανείς ένα τέτοιο σενάριο, γιατί όπως έλεγε παλιά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα μας γυρίσει σε δεκαετίες πίσω ένας πόλεμος.
0: Το έλεγε αυτό, το είχε πει ο Ιεράρχης. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά θέλει όμως και την ομοψυχία και τη βούληση να πούμε ναι, εμείς βάζουμε αυτά. Αλλά όταν πάμε και συζητήσουμε κάπου, μέχρι πού θα πάμε. Είχαν γίνει δύο φορές προσπάθειες και επί Κώστα Σιμίτη.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
0: Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνει δεχτό αυτό που θα συμβοληθεί και θα αποτελούσε αντικείμενο εκμεταλλεύσεων.
1: Δυστυχώς, χρήματα που θα μπορούσαμε να τα ξοδέψουμε και να τα επενδύσουμε αλλού, αναγκαστικά τα επενδύουμε σε εξοπλισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρασά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Ναι Μεν Αλλά. Το τραγούδι που ακούτε και το τραγουδάει η Αλίσσα Γκριν, όταν κυκλοφόρησε, και κυκλοφόρησε το 2018, βλέπω ότι είχε αρκετή αντίδραση, γιατί οι στίχοι του θεωρήθηκαν πολύ τολμηροί, προκάλεσαν και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

0: δίκτυα. Μάλιστα, η ίδια η Ναλίσα Γκριν είχε αναφέρει ότι δέχθηκε και διαδικτυακό bullying και χρειάστηκε προσωρινά να απενεργοποιήσει τα σχόλια κάτω από το βίντεο του τραγουδιού. Παρά τις αντιδράσεις, το τραγούδι εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, ανοίγοντας το δρόμο για ένα ευρύτερο κοινό που αγκάλιασε το τραγούδι, και το τραγούδι μιλά για τον έρωτα και το πώς δύο εραστές μπορεί να διαλυθούν ο ένας μέσα στον άλλον. Η Ήρα Παναγνίδου γελάει που με ακούει να το περιγράφω. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τη μουσική επιλογή της Ήρας Παναγνίδου και πάμε στον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, συγκοινωνιολόγος, και του ζήτησε να μιλήσουμε για τον αυτοκινητόδρομο Ε65 που από σήμερα οι πρώτοι τυχεροί θα τον διατρέξουν με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια υπέροχη διαδρομή μέσα στο πράσινο και στα δάση, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η χρησιμότητα και η λειτουργικότητά του και αυτό που λέγεται από χθες ότι θα ενώσει τη Βόρεια με την Νότια Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Ματσούκη. Μ' ακούτε? Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Προφανώς είναι κάπου που δεν πιάνει το κινητό του. Θα δούμε τώρα. Θα το ξαναπροσπαθήσει η Μαρία Κόντου τώρα να τον καλέσει ξανά. Να πούμε ότι ο Ε65 η πρώτη φορά που αποφασίστηκε να γίνει ήταν το 2007 επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή και Υπουργείας Γιώργου Σουφλιά, και η παράδοσή του ήταν να γίνει το 2011. Στην πορεία προέκυψαν τα μνημόνια, προέκυψε η κρίση και αντί του 2011 τον έχουμε παραδοτέω το 2026. Έχουμε τώρα και τον κύριο Ματσούκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ημέρα αυτή, δηλαδή η έναρξη της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Για τους ακροατές μας που πιθανώς δεν ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκινάει από το ύψος των Θερμοπυλών, από τον ανισόπεδο κόμβο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στις Θερμοπύλες,
0: ναι.
1: Προχωρεί προς Λαμία Δομοκό, διασχίζει όλο το κάμπο, περνά από την Καλαμπάκα και καταλήγει στην Αγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κομμάτι λοιπόν του δρόμου είναι ο Ε65, συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα. Χθες παραδόθηκαν τα τελευταία 46 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώθηκαν η Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, με συνέπεια οι χρόνοι διαδρομής να γίνουν πολύ μικρότεροι. Δηλαδή σε 3,5 ώρες φτάνει κανείς μέχρι την Καλαμπάκα. Σε 4 ώρες φτάνει στα Γρεβενά. Φτάνοντας mm-hmm. λοιπόν στην Αγνατία Οδό, ή στη αριστερά,
0: συγγνώμη,
1: και πηγαίνει προς
0: την
1: Άνενα.
0: Πριν, ναι. Η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά πόσες ώρες ήταν με τον κλασικό δρόμο?
1: Η Αθήνα-Γρεβενά ήταν γύρω στις 5-5,5 ώρες.
0: Και τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει πόσο?
1: Γύρω στις 4 ώρες.
0: Άρα περίπου μια μισή ώρα λιγότερο.
1: Ακριβώς. Φτάνοντας λοιπόν από το δρόμο αυτό στην Εγνατία Οδό, ή στρίβει κανείς αριστερά και πηγαίνει στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Συνολικά είναι 126 χιλιόμετρα. Ή αν θέλει, στρίβει δεξιά και πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια εναλλακτική διαδρομή και της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη.
0: Που μειώνει την ώρα άφηξης και για αυτές τις δύο πόλεις που μας είπατε, δηλαδή τα Γιάννενα και
1: Γιάννενα
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Μειώνει. Για τη Θεσσαλονίκη πιθανώς είναι η ίδια διαδρομή.
0: Είναι η ίδια.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για εμπορευματικές ροές, όχι μόνο για επιβατικές.
0: Σωστά.
1: Και για εμπορευματικές ροές που είναι σημαντικές.
0: Άρα και για τα Γιάννενα μειώνεται η διαδρομή.
1: Για τα Γιάννενα μειώνεται. Και κανείς αισθάνεται τον πειρασμό να λέει, αντί να πάω από τη διαδρομή από το Ρίο Αντίριο να πληρώσω τα ακριβά διόδια και να συνεχίσω Ιόνια Οδό, γιατί να μην πάω από τον έξω 65,
0: μάλιστα,
1: να βγω στην Εγνατία Οδό, να στρίψω αριστερά μέσα από Γιάννενα.
0: Μάλιστα. Περίπου δηλαδή Αθήνα-Γιάννενα πόσο είναι τώρα με αυτό το δρόμο?
1: Με αυτό το δρόμο 4 ώρες είναι μέχρι την Εθνό, περίπου γύρω στις 5 ώρες.
0: 5 ώρες. Και 4 ώρες μέχρι τα Γρεβενά. Οπότε τα Γρεβενά, το λέω αυτό γιατί τα Γρεβενά είναι και ένας χειμερινός προορισμός.
1: Ακριβώς.
0: Που δύσκολα τον επέλεγες παλαιότερα και
1: ακριβώς
0: λόγω της δυσκολίας του δρόμου, αλλά και της χρονικής έκτασης που χρειαζόσουν για να φτάσεις. Τώρα ενδεχομένως έχει πολλαπλά ωφέλη η σύνδεση.
1: Ακριβώς.
0: Και η μείωση της χρονικής διάρκειας.
1: Να το πω πολύ απλά. Παλιότερα άκουγες Γρεβενά και έλεγες πού είναι αυτό, πολύ μακριά, στη σύνορα πώς θα φτάσω. Τώρα είναι 4 ώρες, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, όσο ας πούμε ήταν ο Αθήνα Πύλιο, ας πούμε, Αθήνα Βόλος,
1: ναι,
0: κάπου
1: τέτοιο,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό μιλάω για ένα σημαντικό δρόμο που θα βοηθήσει και τις εμπορευματικές
0: και μειώνεται
1: προς τα Βαλκάνια. Ναι. Ναι, αυτό, έτσι, ναι.
0: Επειδή είπατε ότι Αθήνα Καλαμπάκα είναι 3,5 ώρες, σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι, ναι.
0: Μειώνεται και ο δρόμος Αθήνας Τρικάλων, που επίσης είχε δύσκολο δρόμο από το Δομοκό κλπ. Και στροφές.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Τώρα, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτός ο δρόμος? Αποφασίστηκε το 2007 από τον Γιώργο Σουφλιά, ήταν να παραδοθεί το 2011, παραδόθηκε το 2026. Γενικά έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα όλα να καθυστερούν, αλλά μιλάμε τώρα 16 χρόνια επιπλέον.
1: Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Με την ευκαιρία πρέπει να αποτίσουμε χώρο τιμής στον μεγάλο για μένα πολιτικό, τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος αυτός σχεδίασε και σκέφτηκε να φτιαχτούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδος. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Υπηρετική Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2005 με την τότε πρωτοβουλία του Γιώργου Σουφλιά.
0: Και πρέπει να πούμε ότι ο Ε65 είναι ο τελευταίος από τους δρόμους που είχε σχεδιάσει ο Γιώργος Σουφλιάς, που υλοποιείται. Όλοι οι άλλοι έγιναν σιγά σιγά.
1: Ολοκληρώνεται με λίγα λόγια το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Υπηρετικής Ελλάδος. Και αυτό εγώ τουλάχιστον σαν συγκοινωνιολόγος το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ την Υπηρετική Ελλάδα. Σειρά φυσικά έχουν τα νησιά τώρα. Πρέπει να γίνουν έργα και, και στην Κρήτη, στην Οβόα και
0: τα
1: και
0: μεγαλύτερα ωφέλη, κύριε καθηγητά, ποιοι θεωρείτε ότι θα τα έχουν από τη λειτουργία αυτού του δρόμου?
1: Καταρχήν, οπωσδήποτε θα έχουν ωφέλη η Δυτική Μακεδονία, η τα Γιάννηνα, η περιοχή των Ιωαννίνων και η Θεσσαλονίκη αμέσως, γιατί θα υπάρξουν και διαδρομές μέσω Εγνατίας προς Θεσσαλονίκη, αφού ξεκινήσει κανείς από τον Ε65.
0: Αυτός ο δρόμος είναι μια ευθεία, έτσι, είναι ένας εύκολος δρόμος, ένας καλός αυτοκινητόδρομος.
1: Πολύ καλός αυτοκινητόδρομος, χαίρεται κανείς να τον διασχίζει, είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος, δηλαδή, τον κάμπο.
0: Και περνά και, μέσα, περνά και μέσα από δασός, δηλαδή έχει...
1: Περνάει και,
0: και
1: από περιοχή δασόδη, αλλά κυρίως περνάει μέσα από τον κάμπο.
0: Από τον κάμπο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό στην εποχή που ζούμε, πόσα διόδια έχει αυτός ο δρόμος, δηλαδή αν αποφασίσουμε αύριο εμείς να πάμε από την Αθήνα στα Γρεβενά.
1: Ναι,
0: πόσες φορές θα σταματήσουμε?
1: Έχει διόδια, 6 σταθμούς διόδιων, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το ποσόν. 6 σταθμούς διόδιων. Αλλά αυτό δεν νομίζω αποτελεί εμπόδιο για κανέναν να πληρώσει ένα ποσό διόδιων, προκειμένου να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Ενώ προηγουμένως ήθελε πάρα πολλές ώρες και χάσιμο χρόνο και χρήματος με την κατανάλωση καυσίμων που έκανε.
0: Σωστά, ναι. Από τη στιγμή που λέτε ότι είναι μειωμένο κατά μία μισή ώρα η διάρκεια, προφανώς μία μισή ώρα σε καύσιμο είναι τεράστια εξοικονόμηση.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τώρα, σε επίπεδο Υπηρετικής Ελλάδας, ό,τι ήταν να κάνουμε για αυτοκινητόδρομους και για ένωση περιοχών της χώρας έχει γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε ότι τα νησιά μένουν.
1: Τα νησιά και κυρίως μένει και η Αττική. Στην Αττική πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα, το έχω επισημάνει πολλές φορές. Χρειάζεται και η Αττική δρόμους, όπως είναι η βελτίωση της λεωφόρου Κηφισού, η οποία πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα Αττικής οδού. Στην Αττική πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να μπει και αυτό στο πρόγραμμα σιγά-σιγά, διότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως ξέρετε, ζει στο λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Μας δώσατε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών και συγκοινωνιολόγος, και μας έδωσε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και για το πώς λειτουργεί ο Ε65 από σήμερα και ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι αποστάσεις και εξοικονομείται και βενζίνη. Άρα, χρήματα για αυτούς που το επόμενο διάστημα θα θελήσουν να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές, που όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρούνταν, ιδίως για τους κατοίκους της Αττικής, από, πώς να το πω, πολύ απόμακρες και άρα δεν επιλέγονταν ως προορισμοί.

0: Λοιπόν, τώρα μια και λέμε για την σημερινή επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, να σας πω ότι πριν από λίγο έβγαλε ένα μήνυμα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο οποίο λέει ότι σαν σήμερα πριν 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ούτε δεδομένη, λέει ο κύριος Σαμαράς, γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν εκτιμάται και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Οφείλουμε να τη θωρακίζουμε. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρει το δρόμο της. Σήμερα λοιπόν είναι μέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυριών. Τελειώνει το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς παραδίδουμε στο δελτίο ειδήσεων στη μία. Ο Γιώργος Πίκουλας είναι έξω και αναμένει να πάρει το μικρόφωνο σε λίγα λεπτά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόκλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκη, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλλητη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Αυτός πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μία εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε σε συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Αρτορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χήμαρους.
0: Ναι.
1: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδου πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλύπτει καλυπτεί τις απολυμάνσεις. Καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυθόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυθόδου πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυθόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μια παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρο Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή εμπασχετώσει των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις. Και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως, τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκη. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 887 και τα θανατωμένα ζώα σε 164.300. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέστη στους θαλάμους, ενώ όπως είπε έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντας την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μια ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταλωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημού Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη αρχικά. Την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό της πήρας 20 χρυσές περίπου λίρες και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκη, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιους. Την επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μιας ζωής, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάναν οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδος σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξηλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Πριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιθυνογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινθυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια και βρίσκεται σε συναγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφατες στρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείου Αιγαίου, από τη ΣΑΜΟΥ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια, γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, οι αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
4: Για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: σύστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κύμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
1: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κυμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να εξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και η Γενική Γραμματεία, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη δορφή του βουνού και της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα καθήκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνονται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγκαίνια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο, και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίο και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το τοποσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
2: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή.

0: Εκεί στα λακκάδια της Γορτινίας, το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας που είναι και υποψήφια για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο μικρό καστρο Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Βόιο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και την J-Set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται υπασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Fiesta Βόιο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλιου και DJ Set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ Set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης του Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη. Η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο, και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλέπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
4: Της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι? Δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας? Εκθέτετε τη χώρα? Εμείς την εκθέτουμε τη χώρα? Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ αποθέσει ευθύνες, έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής, αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσει και συνενέσει στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντα και τη στάση τη Νέα Δημοκρατία ω αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στι προτάσει τότε τη κυβέρνηση του Πασόκ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντα μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίω στο Πασόκ, σημειώνοντα ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσει. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργό και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό του μένο. Το επικεντρώνοντα τα πειρά του στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιο διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκη, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί τη ουσία με πολλέ κυβερνητικέ προτάσει, αλλά τι υπονομεύουν επειδή τι επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάργεια. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργό, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρηση 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντα τι συνθέσει και επικέντρωση κυρίω στι τρει μεγάλε θεσμικέ αλλαγέ, τι οποίε προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματο, που είναι η επέκταση τη επιστολική ψήφου και στι ευνικέ εκλογέ, στο αυτοδιοίκητο τη δικαιοσύνη με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, τη επιλογή τη ηγεσία τη δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένα σαφή και ω σαφή διαχωρισμό, αλλά και το σημαντικότερο, ίσω, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνη υπουργών. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στου βουλευτέ με την ονομαστική ψηφοφορία που, ω γνωστόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Γρηγόρη.
10: Αντρέα Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μιλήσει μέχρι στιγμή, πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίο θα μα πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίο παραμένει στο βήμα τη Ολομέλεια, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Εξωματική Αντιπολίτευση σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΤΕΜΠΗ, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μέσα εισαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό, είπε, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κ. Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
10: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βεβαίως.
13: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το Πασόκ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
10: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τον από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
14: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
10: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
15: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
10: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό, αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα απέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
16: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτήνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
10: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος.
17: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
10: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη η μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης ύλης φοδρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
18: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την ένδειξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
19: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Από το Πρωθυπουργό σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθεί για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτικές προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να τις οικονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κ. Δουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Μητσοτάκης.
10: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα αποσιάζουν οι επικεφαλής τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
20: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
10: Ωστόσο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
20: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί. Το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
10: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
20: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
10: Το 2013, βέβαια.
20: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ, όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
10: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
21: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
10: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
1: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση, και όχι μόνο, εφόλυση σύλληψη πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική, και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα, καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους. Και επίσης, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
10: Βεβαίως. Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το απλία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
22: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
23: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
22: Ευχαριστώ. Είστε από νωρίς?
23: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
24: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
22: Τα κορίτσια πού είναι?
24: Μέσα, περιμένουν.
3: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
5: Χαλαρά,
3: ξενύχτια, εντάξει.
6: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
3: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
7: Όπως βλέπετε και εσείς πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
5: Ήρθατε νωρίτερα?
7: Ήρθαμε κανένα μισάρο πιο νωρίς.
8: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
10: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
25: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος τη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει. Αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
10: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ο Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εγχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 60. 44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών του καυσίμων.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
4: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμια από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους όπως υποστηρίζει σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν, ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το

0: μία άλλη μία, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
0: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ. Με αυτούς τους δασμούς, 10 με 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός σταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
3: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού, στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης.
1: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία.

0: δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Ergo News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
1: Και νομίζω το κύριο συστατικό πυρός αποτέλεσμα ήταν τη επιτυχία του πυρός αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
2: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
1: Προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
2: Σωστός.
1: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση που είναι αρκετά συχνή.
2: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
1: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
0: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακοπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
3: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία όπως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου. Έγινε προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα. Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω.
2: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
3: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
2: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
3: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα, γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, εσύ αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο, σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Με βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου, και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
0: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
6: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
0: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές τι είναι? Χαρτιά συμφωνημένα ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
2: Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
7: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚΑ Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, οι οποίες ήταν τζόπλες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνα Λιοντίκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Είμαστε και σήμερα μαζί από τις συχνότητες Σερτχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4, και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας βέβαια σε πολύ διασκευασμένα κλασικά κομμάτια. Ξεκινήσαμε ήδη, όπως ακούτε, με το Suzy Q, έτσι όπως το έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1968 οι Creedence Clearwater Revival. Στον ήχο έχουμε σήμερα τον Βάη Χειμώνα, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Λαζάκης. Θα είμαστε μαζί και σήμερα δηλαδή μέχρι τις 4.

Η διασκευή αυτή που έκαναν οι Creedence Clearwater Revival το 1968 και μάλιστα στο ξεκίνημα της καριέρας τους υπερβαίνει τα 8 λεπτά. Δεν θα τα ακούσουμε ολόκληρο, φαντάζομαι το έχετε ακούσει πολλές φορές. Ακούσαμε ένα μέρος του κομματιού. Το κλασικό λοιπόν Suzy Q, το έκαναν μεγάλη επιτυχία οι Creedence τότε το 1968, παρότι βέβαια είναι ένα παλιότερο κομμάτι. Σήμερα θα δούμε και την πρώτη, θα ακούσουμε μάλλον και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Αφήνουμε τους Creedence Clearwater Revival για να πάμε στον Χωσέ Φελισιάνο. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι διασκευές που έκανε ο Χωσέ Φελισιάνο, ειδικά στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ήταν ιδιαίτερες, έτσι διαφορετικές θα λέγαμε. Πάμε λοιπόν στη χρονιά του 1970 να ακούσουμε την εντελώς διαφορετική άποψη του Χωσέ Φελισιάνο για το Suzy Q.

Είμαστε στη χρονιά του 1970. Αυτός ήταν ο τυφλός τροβαδούρος, ο υπέροχος πορτορικανός Χωσέ Φελιτσιάνο. 1970 ήταν η άποψή του για το Σουζικιού, η διασκευή του βέβαια για το Σουζικιού. Όπως είπαμε, σε αυτό το αφιέρωμα που ίσως ακούτε αρκετό καιρό τώρα και θα κρατήσει και αρκετό καιρό, παρουσιάζουμε μερικά πολυδιασκευασμένα κομμάτια, παρουσιάζουμε μερικές από τις σημαντικότερες διασκευές τους, από τις ωραιότερες διασκευές τους και βέβαια την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Αφήνουμε τον Χωσέ Φελιτσιάνο για να πάμε στον Τζιν Βίνσεντ, μια μεγάλη μορφή των πρώτων χρόνων του rock and roll, μαζί με τον Elvis, τον Jerry Lewis και όλους αυτούς. Το 1964 ο Τζιν Βίνσεντ διασκευάζει το Suzy Q. Μην ξεχνάμε ότι είναι αυτός που είχε πει το Μπίμπα Πελούπα και άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 1950. Στη Γαλλία μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, θεωρείται ο βασιλιάς του rock and roll αυτός και όχι ο Elvis Presley. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε την διασκευή που έκανε το 1964 ο Τζιν Βίνσεντ πάνω σε αυτό το κομμάτι.

1964, αυτή ήταν η διασκευή του Jim Vincent. Ένα κομμάτι βέβαια που πρωτοηχογραφήθηκε το 1957 στα πρώτα χρόνια τότε του rock and roll από τον Dale Hawkins. Αυτός ήταν ο συνθέτης του, αυτός το πρωτοηχογράφησε το 1957. Το κομμάτι τότε δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, σιγά σιγά έγινε κλασικό βέβαια και πολυδιασκευασμένο. Ο Dale Hawkins ήταν τότε μόλις 21 ετών όταν έγραφε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε δικιά του σύνθεση, και δεν είπαμε βέβαια ότι το κομμάτι αυτό έχει γύρω στις 150 διασκευές. Ο Dale Hawkins, ο οποίος δεν έκανε άλλες έτσι μεγάλες επιτυχίες, αλλά και μόνο αυτό το κομμάτι να είχε ηχογραφήσει θα είχε μείνει βέβαια στην ιστορία του rock. Πρώτη εκτέλεση 1957 από τον ίδιο τον Dale Hawkins.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Suzy Q 1957 από τον ίδιο τον συνθέτη του βέβαια, τον Dale Hawkins. Λευκός ο Dale Hawkins, νεαρός τότε, δεν γνώρισε έτσι άλλη ιδιαίτερη επιτυχία, ούτε αυτό το κομμάτι γνώρισε έτσι ιδιαίτερη επιτυχία. Είπαμε, γνώρισε επιτυχία κυρίως με τις διασκευές του τα επόμενα χρόνια. Αλλάζουμε κομμάτι, πάμε σε ένα άλλο πολυδιασκευασμένο και αυτό, κοντά στις 200 διασκευές έχει αυτό που θα ακούσετε.

Μια πρόσμενη διασκευή στο You Really Got Me, βέβαια, όπως καταλάβετε, και αυτός ήταν ο Fly Stone, ο Sly Stone και η Family Stone, ένα από τα μαύρα συγκροτήματα της Funky και της Soul, ένα από τα συγκροτήματα που συμμετείχε και στο Woodstock, βέβαια, ένα από τα πιο πρωτοποριακά συγκροτήματα της εποχής τους. 1982 διασκεύασαν το You Really Got Me. Μην ξεχνάμε ότι το You Really Got Me θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο hard rock κομμάτι, έχει χαρακτηριστεί σαν το πρώτο hard rock κομμάτι στην ιστορία του rock, με γύρω στις 200 διασκευές, όπως είπαμε, και σίγουρα η πιο επιτυχημένη του διασκευή ήταν αυτή που έκαναν οι Van Allen το 1978. Ήταν στα πρώτα τους βήματα τότε οι Van Allen, και διασκευάζοντας αυτό το κομμάτι γνώρισαν αμέσως επιτυχία και καθιερώθηκαν σαν ένα από τα ελπιδοφόρα hard rock συγκροτήματα εκείνης της εποχής. 1978, η διασκευή των Van Allen.

Μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες βέβαια των Van Halen το 1978, όταν διασκεύαζαν το You Really Got Me. Μία από τις πιο πρωτότυπες και κατά τη γνώμη μας ομορφότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι αυτή που έκαναν οι Human Instinct, ένα συγκρότημα από τη Νέα Ζηλανδία που ουσιαστικά ανήκε στον χώρο της ψυχεδέλειας εκείνα τα χρόνια. 1970 οι Human Instinct.

Μια πρωτότυπη και πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια διασκευή αυτή των Human Instinct, όπως είπαμε, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα από τη Νέα Ζηλανδία την χρονιά του 1970. Και βέβαια η πρώτη εκτέλεση του κομματιού ανήκει δικαιωματικά στο συγκρότημα των Kings, ήταν μια σύνθεση του αρχηγού των Kings βέβαια, του Ray Davis, 1964, και όπως είπαμε θεωρείται ουσιαστικά και επίσημα μάλλον το πρώτο hard rock κομμάτι στην ιστορία της μουσικής. 1964 οι Kings. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε σε αυτό το αφιέρωμα πολυδιασκευασμένα κομμάτια που έχουν μείνει βέβαια και κλασικά. Επιλέγουμε κάποιες από τις σημαντικότερες διασκευές τους και παρουσιάζουμε και την πρώτη εκτέλεση. Είμαστε πάντα από τις συχνότητες Ερτχανίων μαζί. Ο Βάιος Χειμώνας είναι σήμερα στον ήχο. Γιώργος Λαζάκης παρουσιάζει και επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε στο 64 για την πρώτη εκτέλεση του κομματιού.

1964 ο Ray Davies, ο συνθέτης του κομματιού και αρχηγός βέβαια των Kings, στην πρώτη εκτέλεση του You Really Got Me, με το συγκρότημα τους Kings βέβαια. Πάμε σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, μια από τις πιο όμορφες μελωδίες θα λέγαμε. We've known each other since we were 9 or 10.

Αυτό είναι το υπέροχο Seasons in the Sun. Το ακούσαμε πρώτα από τους Black Box Recorded, ένα αγγλικό indie συγκρότημα που έδρασε στα τέλη των 90s και στη δεκαετία του 2000. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γνωρίσει το κομμάτι, με την διασκευή του Terry Jacks το 1974, του Καναδού Terry Jacks.

Από τη χρονιά του 1974 ο Καναδός Terry Jacks το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι κι αλλιώς ο Terry Jacks γνώριζε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία τότε στα μέσα των 70's. Ήταν η εποχή που είχε διασκευάσει το, και το If You Go Away. Γενικά ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδοποιούς, όπως είπαμε, Καναδός. Πάμε στη χρονιά του 63, τότε που με αγγλικό στίχο έγινε για πρώτη φορά έτσι μεγάλη επιτυχία, πριν τον Terry Jacks βέβαια, το Seasons in the Sun από τους Kingston Trio 1963. We've known each other since we were 9 or 10.

Αυτή ήταν η Kingston Trio. Το 1963 διασκευάζουν το Seasons in the Sun. Ο καθένας το έπαιρνε, του άλλαζε τους στίχους, το έκανε όπως ήθελε. Βέβαια, η Kingston Trio είναι από τα πιο σημαντικά αμερικάνικα folk συγκροτήματα, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Και λέμε ότι ο καθένας το έπαιρνε και το έκανε ό,τι ήθελε, γιατί ουσιαστικά το κομμάτι ξεκίνησε με μεγαλικό στίχο και το πρώτο είχε τραγουδήσει ο Jack Brel, ο Βέλγος, ένας από τους πιο διάσημους Βέλγους έτσι στην Ευρώπη. Το 1961 ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι για πρώτη φορά. Αργότερα του προσθέθηκαν αγγλικοί στίχοι και έγινε γνωστό και μεγάλη επιτυχία βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση από τον ίδιο τον Jack Brel, 1961.

Από τη χρονιά του 1961 ο Βέλγος Jack Brel στην πρώτη εκτέλεση του Seasons in the Sun, έτσι όπως ήταν βέβαια στην αρχική του γλώσσα το κομμάτι, στα γαλλικά. Ουσιαστικά ο Terry Jacks το έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το 1974 στην εκτέλεση που ήδη ακούσαμε. Πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι, Pink Floyd παρακαλώ. Τώρα θα μου πείτε, είναι πολύ δύσκολο κάποια συγκροτήματα, κάποια μουσική, κάποιοι τραγουδιστές να διασκευάσουν Pink Floyd. Κάποιοι όμως το επιχείρησαν, το κατάφεραν και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια των Pink Floyd είναι το Comfortable Numb. Θα ακούσουμε κάποιες από τις διασκευές τους, ίσως να περιμένετε να μην είναι έτσι επιτυχημένες. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι αυτό έχει διασκευαστεί γύρω στις 120 φορές. Κάποιες από τις διασκευές είναι πολύ καλές. 2005, η Dark Williams. Μάλλον ξεχάσαμε να αλλάξουμε τη λίστα. Αυτή είναι η Gregorian. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει Gregorian από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα γερμανικό συγκρότημα έτσι που τραγουδούσε σε γρηγοριανό ήχο. Γι' αυτό και το όνομά τους Gregorian 2006.

Αυτή ήταν η διασκευή του Comfortable Numb από τους Gregorian, ένα συγκρότημα όπως είπαμε από την Γερμανία που διασκεύαζαν έτσι σε αυτό το στυλ κλασικά κομμάτια. 2006 ήταν αυτή η διασκευή, τραγουδούσαν όπως είπαμε σε γρηγοριανό μέλος. Το γρηγοριανό μέλος ουσιαστικά είναι αυτό το μονοφωνικό λειτουργικό έτσι που τραγουδούσαν στις ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες και πήρε το όνομά του από τον Πάπα τον Γρηγόριο τον Πρώτο. Όλα τα κομμάτια των Gregorian είναι κλασικά διασκευασμένα έτσι σε αυτό το στυλ. Πάμε να ακούσουμε την εκτέλεση της Dark Williams την χρονιά του 2005 πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Αυτή ήταν μία από τις πιο συμπαθητικές, θα λέγαμε έτσι, μορφές της σύγχρονης αμερικάνικης folk, η Dar Williams. Ήδη από τη δεκαετία του 1990 έκανε έτσι σημαντικά πράγματα. Αυτή ήταν η διασκευή που έκανε το 2005 πάνω στο Comfortable Numb, η Dar Williams. Πάμε σε μια διασκευή τώρα, τελευταία διασκευή από την Thelma Houston. Απρόσμενη διασκευή, μιας και η Thelma Houston ουσιαστικά έτσι ανήκε στον χώρο της soul και της disco. Ήταν αυτή ουσιαστικά που είχε κάνει και την πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977 με το Don't Leave Me This Way. Thelma Houston, 1999.

Σίγουρα μία από τις ομορφότερες διασκευές βέβαια που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, αυτή της Thelma Houston, την χρονιά του 1999. Όπως είπαμε, το Comfortable Numb έχει διασκευαστεί γύρω στις 120 φορές. Είναι ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια των Floyd. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, δεν είναι και πολύ εύκολο να διασκευάσει κάποιος αυτό το συγκρότημα. Κλείνουμε με την πρώτη εκτέλεση, θα κοπεί βέβαια, αλλά φαντάζομαι την έχετε ακούσει δεκάδες εκατοντάδες φορές. Pink Floyd το πρώτο παρουσίασαν αυτό το κομμάτι στο album The Wall του 1979. Ο Βάης Χειμώνας ήταν στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα έχει γίνει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας τις συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία ενεργοποιήθηκε σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για Σποράδες και Εύβοια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από το απόγευμα έως το βράδυ. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στην περιοχή Λευκύμη στο Τυχερό Εύρου. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», έγραψε στο X ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Τέσσερα αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει η χώρα μας». Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας της Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Βαριά πρόστιμα 1.289 ευρώ επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε, όπως είπε, να περάσουν αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας τη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα». Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν έπειτα από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα έπειτα από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς, λίγες τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Αυτή ήταν η Jungle και το The Wave, ένα από τα καινούργια τους single. Είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και έχουν αυτή την εξωστρέφεια στον ήχο τους, το λέγαμε και τις προάλλες, και είναι από τα αγαπημένα μας group στην εκπομπή.

Town. Ήταν δεκαετία 90, τι ωραία. Και είμαστε εδώ και θα πάμε σιγά σιγά στις 5:30 για τις ειδήσεις. Αλλά πιο πριν, επειδή αγαπάμε το σινεμά και τις ταινίες μικρού μήκους επίσης αγαπάμε στην εκπομπή και νομίζω ότι και εσείς αγαπάτε τον κινηματογράφο, ήθελα να σας πω για ένα νέο το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Καθώς το Φεστιβάλ Δράμας πληρεί πλέον τα υψηλά ποιοτικά και οργανωτικά πρότυπα που έχει θέσει η Βρετανική Ακαδημία για τη λίστα των BAFTA Qualifying Festivals, που σημαίνει πως οι βρετανικές παραγωγές και συμπαραγωγές μικρού μήκους που επιλέγονται για τα διεθνή του προγράμματα μπορούν, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του θεσμού, να είναι επιλέξιμες για υποψηφιότητα στα BAFTA. Η μεγάλη αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προσθεθεί στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, όπως την πιστοποίηση για τα Όσκαρ και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια το Φεστιβάλ της Δράμας, ισχυροποιεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη θέση του στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης, διευρύνοντας την απήγησή του σε ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους διεθνώς. Φέτος, εκτός από τις ταινίες από Βρετανία που διαγωνίζονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα ειδικό αφιέρωμα που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Γλασκόβης, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την γενικότερη φετινή θεματική του Φεστιβάλ της Δράμας και έχει τίτλο Which Way Home. Αυτά που λέτε τα νέα και είναι ευχάριστα και εμείς πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. 6 με 12 Σεπτεμβρίου, μην ξεχάσω να το πω και αυτό, θα διεξαχθεί στη Δράμα το φετινό φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Μου κάνεις νόημα, θες και άλλο χρόνο, θες να μιλήσω κι άλλο, αλλά εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Είχισε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

King, I Feel the Earth Move και γυρίσαμε. 24 λεπτά έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 είστε και είμαστε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

και Tears Won't Lie. Εδώ λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, έβλεπα τώρα στα μικροπράγματα μία φάρσα που έγινε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα κιόλας, δεν την είχα δει, γιατί κυκλοφορεί στα social, όπως έχετε καταλάβει. Γράφει ο Δημήτρης Καβατζικλής ότι μια εξκαρδιστική φάρσα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει viral, αποδεικνύοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για δημιουργικές εφαρμογές, αλλά και για αθώες σκανδαλιές. Καθώς στο βίντεο που κυκλοφορεί, ένας άνδρας αποφασίζει να τρολάρει τη σύζυγό του, στέλνοντάς της μια σειρά από μηνύματα, στα οποία ισχυρίζεται ότι πήρε την πρωτοβουλία να βάψει το εξωτερικό του σπιτιού σε έντονο ροζ χρώμα. Για να κάνει λοιπόν και τη φάρσα αυτή ακόμα πιο πιστική, συνοδεύει τα μηνύματα με μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει το σπίτι του να έχει μεταμορφωθεί σε ένα εκτυφλωτικό πραγματικά ροζ σπίτι. Συνοδεύει τα μηνύματα με μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει το σπίτι του να έχει μεταμορφωθεί σε ένα εκτυφλωτικό πραγματικά

Έτσι που λέτε, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη ζωή. Και υπάρχουν και κάποια accounts στο ίντερνετ, στα social που μας κάνουν να γελάμε.

Κέλλη και το Lucky Again. Και μέσα δεν θα φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαουδία Μάτουλα για το επόμενο δίωρο. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, καλές διακοπές αν φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά.

0: Κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't Let Go. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, Cosmos Radio, ένα search στο Viber και βρίσκεις τον κόσμο. Διαδικτυακά ακούς μας από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Warren Treaty, πάντα με τα ωραία τους αυτό το ζευγάρι. The Story of Michael and Tanya, ο τίτλος του άλμπουμ, Darlene and Jean.

Στα social media κόσμος 93,6, Facebook, Instagram και εκεί διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Ηλίας Διαμάντης στη φωτιά του ήχου, Κλέο Διαμάτωλα εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Συννεφιασμένη Παρασκευή και βροχές μαθαίνουμε έρχονται.

Black Lilies, Power of Stellar, στον αέρα μας κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κακοκαιρία που έρχεται τον Ιούλιο, πλήττει τη χώρα, επηρεάζει αρκετές περιοχές, κορυφώνεται απόψε με κεραυνούς. Διαβάζω και στη Life, οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν τον μπάνιο στη θάλασσα, καθώς και την παραμονή τους σε σημεία κοντά σε παραλίες. Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο μήνα, τέτοιο θηροπορεινό σύστημα. Περίεργος καιρός, δηλαδή προσοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία εξπρες θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπή λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Teardrops, Elton John και Katie Lang. 7:25, βροχερό θα είναι το βραδάκι της Παρασκευής. Αυτό ακούσαμε και από το Earth News και τους μετεωρολόγους. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Συνεφιασμένη Παρασκευή με έξοδο πάλι. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Ο κόσμος είναι εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Ο Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα στην παρέα σας τον κόσμο. Ψηφιακά και στους δέκτες, μέσα από τους δέκτες του δράσης σας. rteco.gr, διαδικτυακά, ευκολία μεγάλη και ολόκληρος ο κόσμος του ραδιοφώνου για σένα.

Με χαρά και ενέργεια πάντα η Φλόρενς εδώ στην Αθήνα, παντού όπου κάνει συναυλίες. Ιδιαίτερη πολύ. Φλόρενς and the Machine ακούσαμε το You Got the Love. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Παρασκευής, βροχερό έρχεται. Εμείς θα πάμε Μέξικο να συναντήσουμε τη Lila Downs για άλλη μια φορά. Επιστρέφει με το Cambias Mi Mundo που μόλις κυκλοφόρησε. Lila Downs, υπέροχη πάντα.

από τη Lila Downs, Παντσέλινος 29 Ιουλίου στον Υδροχό. Έρχεται Παντσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Back Moon ονομάζεται. Τα ευρήματα για την επιρροή της Παντσέλινου στους ανθρώπους είναι αντικρούμενα. Όχι ξεκάθαρα. Πάντως χρόνια το έλεγαν και οι Βαβυλώνοι για την επιρροή της Παντσέλινου. Μια ανασκόπηση, μια έρευνα που έγινε το 2013, διαπίστωσε ότι σε ανθρώπους μικρότερη κατά 30% διάρκεια στο βάθος του ύπνου, μειωμένος ύπνος δηλαδή κατά 20 λεπτά συνολικά στις νύχτες της Παντσέλινου, κάποια συσχέτιση βρέθηκε με μειωμένη μελατονίνη, και παλιότερη έρευνα πρότεινε αύξηση εισαγωγών σε ψυχιατρικά ιδρύματα κατά την Παντσέλινο, ενώ ασθενείς με διπολική διαταραχή παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένας συγχρονισμός των διακυμάνσεων της διάθεσης με το σεληνιακό κύκλο. Άλλες πάλι μελέτες δεν βρήκαν τίποτα, δεν είχαν ευρήματα. Η μία έρευνα του Max Planck, Institute του Max Planck, μελέτησαν πάνω από 1000 άτομα χωρίς, λέει, να βρουν καμία σχέση ύπνου και σεληνιακής φάσης. Πάντως, εμείς θα ακούσουμε για το φεγγάρι από Μαρίνο Μαρίνι, Γκουάρντα και Λούνα. Και από τους Βαβυλώνιους μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί πολλά με το Παντσέλινο.

στην Ιταλία. Μαρίνο Μαρίνι, Γκουέρδα και Λούνα. Η Βαβυλών ήταν η πρώτη που παρατηρούσαν σχολαστικά τις φάσεις της Σελήνης. Πίστευαν ότι η θέση και η φάση της Σελήνης μαζί με τους πλανήτες προμήνει γεγονότα για πολέμους, βασιλιάδες, οδιές. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο ήταν σεληνιακό, με την Παντσέληνο να σηματοδοτεί τη μέση κάθε μήνα. Θεωρούσαν τη Σελήνη θεότητα, με δύναμη πάνω σε γονιμότητα χρόνου, ακόμα και στην τρέλα. Το σεληνιασμός, από εκεί βγήκε. Λούναση και Λούνατικ.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Turn your radio on, λέει ο Jason Emraz. Turn your radio on στον κόσμο, βέβαια. Κόσμος 93,6. Εκεί είναι το ραδιοφωνό σας συντονισμένο. Απογευματάκι Παρασκευής είναι 24 Ιουλίου. Με πανσέλινο να έρχεται, με κακοκαιρία, με βροχές, με κεραυνούς, με κίνδυνο αν βρίσκεσαι σε παραλία. Αυτό διαβάζω και στη Λάιφο. Προσοχή στις παραλίες με τους κεραυνούς. Περίεργα καιρικά φαινόμενα σήμερα 24 Ιουλίου. Ο Γιάννης Κωνσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, με ένα road trip μουσικό. Προσοχή εκεί στους δρόμους έξω, στην έξοδο για το Σαββατοκύριακο που έχει ξεκινήσει η κίνηση. Και μια συμβουλή από το Lindsay Buckingham και τους Fleetwood Mac. Η συμβουλή είναι να μην επιστρέφεις ποτέ σε καταστάσεις που σου έδειξαν άσχημα αποτελέσματα, έτσι, τοξικότητα, κάτι που δεν πήγε καλά, δεν επιστρέφουμε. Never going back again, λέει ο Lindsay Buckingham, αλλά ήθελα να το πει όσο καλύτερα γίνεται, γιατί είναι τηλεομανής και άλλαξε 7 φορές χορδές για να ακούγεται αυτή η καθαρότητα στον τρόπο που παίζει, που νιώθεις ότι η κιθάρα είναι εκεί στο αυτί σου, την έχουν κολλήσει. Το πέτυχε.

Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse. Artico.gr, μας ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Βροχή έντονη, ξεκίνησαν αυτά τα επικίνδυνα καιρικά μυστήρια φαινόμενα της ημέρας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους, γιατί είναι και η έξοδο σήμερα για το Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ βροχή και κεραυνούς. Rod Stewart ερμηνεύει το θαύμα των

Black Magic Woman ακούσαμε από Lila Downs και Raoul Midon. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Σαν σήμερα το 2003, 24 Ιουλίου, ο Τζόνι Κας παίρνει τις πρωτιές του MTV Music Video Awards υποψηφιότητες για ένα τραγούδι, το Nine Inch Nails. Ο τραγουδιστής είχε συγχυστεί, ήταν και υποψήφιο και στα Grammy, στα CMA. Γενικότερα πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εγγύηση οτιδήποτε έχει ερμηνεύσει ο Τζόνι Κας. Καμιά φορά και έχει γίνει με πολλούς καλλιτέχνες αυτό, ότι στην αρχή κάπως στραβώνουν. Κάτι δεν τους κάθεται καλά. Δεν ξέρω γιατί ο Τρέβορ στράβωσε τόσο πολύ με τον Τζόνι Κας. Δηλαδή, είναι τιμή του να διασκευάσει ειδικό τραγούδι. Έλεγε διάφορα του τύπου, ότι είναι πολύ προσωπικό, είναι κάτι για τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θέλω να το δώσω τώρα στον Τζόνι Κας, που έπρεπε να του πει και ευχαριστώ. Του είπε βέβαια μετά, αυτή είναι η αλήθεια, όταν το άκουσα άλλαξε γνώμη εντελώς. Χάρηκε πάρα πολύ μετά, σε δεύτερο χρόνο, που ο Κας πήρε ένα τραγούδι. Εννοείται καλά ο Τζόνι Κας, ό,τι έχει ερμηνεύσει από το One on YouTube, Personal Jesus, οτιδήποτε, το έχει κάνει τελείως δικό του. Και μιλάμε τώρα για τραγούδια με πάρα πολύ έντονη ταυτότητα, πολύ δύσκολα τα βγάζεις από το περιβάλλον τους, αλλά εκεί φάνηκε όλο το μεγαλείο του Τζόνι Κας. Το κατάλαβε και ο τραγουδιστής των Nine Inch Nails πολύ καλά.

Good Monday και Let Your Love. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Δεν ξέρω πως αρέσει τον καθένα να ταξιδεύει. Συνήθως με παρέα. Με παρέα καλή που μπορούμε να δούμε τα ίδια πράγματα, τις εικόνες, τις εμπειρίες με τον ίδιο τρόπο. Ο Τιουάιο πάντως το απολαμβάνει μόνος. I've got to travel alone.

0: τις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6.

Finest in Town, 8:25, είναι απόγευμα Παρασκευής, είναι 24 Ιουλίου, βρέχει πολύ. Σε κάποια σημεία χρειάζεται προσοχή εκεί στην έξοδο. Προσοχή στο δρόμο, ο κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο και μέσα από το rteco.gr στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας συντονίζεσαι για να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ για λίγο ακόμη, θα είμαστε παρέα. Ιωάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου και κάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε παρέα. Πολύ ωραία στιγμή της Ελλάδας. Πολύ ωραία στιγμή και ωραία παραγωγή. Γιώργος Μπακαλάκος, David, Stella, Picking Words.

Speaking words λοιπόν από τη Στέλλα, χαλάζει, έτσι, ρίχνει πράγματα περίεργα. Είναι λίγο έντονη η κατάσταση. Στην Αττική Οδό μας έστειλε εδώ η Αντζελίνα και φωτογραφία από... Από έντονο χαλάζει, θα λέει κανείς, έτσι. Προσοχή, προσοχή. Τι ρίχνει στην Αττική Οδό και όχι μόνο. Και Αργυρούπολη, σε διάφορες περιοχές. Προσοχή στους δρόμους με το μαλακό. Δεν βιάζεται κανείς. Ψυχραιμία.

Σιλ στο I Can Stand the Rain. Βροχή σε Αργυρούπολη, Λιούπολη, στο Αιγάλιο, Μαχαλάζη, Αττική Οδό. Έτσι ήρθε η Παρασκευή, με βροχές, με συννεφιές, με τους Waterboys. 1η Αυγούστου ζωντανά στο Sunny Festival και 8 Αυγούστου η Soul to Soul. Εμείς θα ακούσουμε τους Waterboys σε ένα πολύ ωραίο Waterboyco, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, Waterboys, και θα τους απολαύσουμε ζωντανά. Οι Birds το 1965 φέρνουν στην κορυφή και το Mr. Tambourine Man του Bob Dylan, το πρώτο τραγούδι του Dylan που γίνεται νούμερο 1 το 1965, και όχι μόνο αυτό, επηρέασαν όλη τη μουσική που ακολούθησε με αυτή την εκτέλεση. Είναι ιστορική η εκτέλεσή τους, δεν είναι απλά μια διασκευή. Φέρνει το τραγούδι στην κορυφή και έτσι ξεκίνησε και το folk rock, οδηγώντας πολλά συγκροτήματα να μιμηθούν αυτόν τον ήχο στις κιθάρες, τον στίχο, τον intellectual του Bob Dylan. Πήρε μια τροπή διαφορετική η μουσική μετά από αυτόν. Βέβαια υπήρχαν διάφορα θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Υπήρχε μια κατάσταση όπου οι fans του Dylan πάντα είχαν κάτι να πούνε εκείνη την εποχή, και για τις διασκευές και για το Peter Paul and Mary που δεν άρεσε στο κοινό η διασκευή, που οι fans του Dylan πάντα είχαν κάτι να πούνε εκείνη την εποχή, και για τις διασκευές και για το Peter Paul and Mary που δεν

Κοζίτη άμμο, του Love Somebody από την Νίνα Σιμών. Παρασκευή είναι 24 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, βροχερό. Ήδη ξεκίνησε η Παρασκευή με άγριες διαθέσεις, καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι. Αυτή τη στιγμή και από τα μανήματα σας που μας στέλνετε Αργύρου Πολυλιούπολη στο Περιστέρι Αττική Οδό, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ μάλλον ήλιο βλέπω, βλέπω το άθικτο τον Πέτρο Αδάμ. Τίποτα δεν έχει βραχεί. Το μαλλί του στη θέση του εκεί κοτσίδα. Δεν έχει βραχεί Πέτρος Αδάμ. Άρα εδώ Αγία Παρασκευή καλά είμαστε Πέτρο. Έτσι και έτσι. Έρχεται και εδώ Αγία Παρασκευή. Ιωάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέει τον στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Tom Waits, θα κλείσουμε με Tom Waits, αν και είπε τώρα την αηδία του για τους Eagles. Ελπίζω να θυμώσει και ο Πέτρος με αυτό που είπε. Είπαμε, καλύτερα λένε και τις βλακίες τους να περνάει η ώρα. Βέβαια είχε πλάκα αυτό που είπε, αλλά φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν του αρέσουν οι Eagles, ποτέ δεν του άρεσαν, πάντα του τα έλεγε. Αλλά είπε κάτι πολύ αστείο, ότι οι Eagles είναι όσο συναρπαστικό είναι. Το να ακούς σύγκλης είναι όσο συναρπαστικό είναι να βλέπεις την πογιά στον τοίχο να στεγνώνει. Πιο υποτιμητικό πεθαίνεις, έτσι. Πολύ κακό. Να μην πω τη βλακία, είπε ο Πέτρος, το ξέρω θα τσαντιστεί. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τσακουμπάει τους σύγκλης από τον Waits. Να τα λέμε αυτά. Υπέροχος, φοβερός τύπος. Δεν ακουμπάει σύγκλης. Αυτά που έχουν κάνει στη μουσική. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είπε κιόλας, μ' αρέσουν, λέει, πωλήσεις τους, αλλά δεν μ' αρέσουν οι ίδιοι. Γιατί θα ήθελα να τις έχει. Δεν τις είχε ούτε close.

0: καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Αν κάποιος δεν ήταν έξω μεταξύ 7 παρά 20 με 7 και 20, κοιμότανε, ήτανε μέσα στο στούντιο, ήτανε σε δουλειά, δεν είχε παράθυρο, δεν είχε να ακούσει, δεν θα μπορούσε πραγματικά να πιστέψει τι γίνεται, τι έγινε μάλλον. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έξω έχει ηλιακάδα. Δεν φυσάει, δεν έχει τίποτα. Σήκωσε ένα μπουρίνι, όπως είναι αυτά τα μπουρίνια, ξέρετε, στα νησιά ή στις τροπικές περιοχές, που λες αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχουν πέσει δέντρα, έχουν γίνει διάφορα πράγματα, έχουν σπάσει τζάμια, έχει κοπεί το ρεύμα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, ήρθε και πέρασε. Έτσι, τέλος πάντων, να πούμε και εμεί την καλησπέρα μας εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Αλλιώς θέλω να ξεκινήσω. Αλλιώς είχα το νου μου βλέποντας τη βροχή. Μπαίνω μέσα στο στούντιο, βλέπω τον Γιάννη Κωνσταράκη που είναι στον ήχο. Ακούω και την Κλαούντια για αυτά που είπε, που για όνομα του Θεού τώρα, τι πήγε και βρήκε, γελάει ο Κωνσταράκης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον Tom Waits τον εκτιμάω, είναι ένας τεράστιος μουσικός. Αλλά δεν λες τέτοια πράγματα για τους singles, για όνομα του Θεού. Δεν λες τέτοια πράγματα. Οι Eagles εμφανίζονται αυτές τις μέρες στο Farewell Tour, που μόνο Farewell δεν είναι, αλλά είναι Tour. Εμφανίζονται στο Las Vegas, στο Sphere, και κάθε άνθρωπος που μπαίνει μέσα τους ακούει και βγαίνει, λέει ότι είναι μια εμπειρία ζωής. Τώρα όλα αυτά για τα χρώματα στους στίχους και τα λοιπά, νομίζω ότι τα βλέπει κάπου αλλού ο Tom Waits. Great expectations. Everybody's watching you. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν είναι η Eagles και το New Kid in Town. Ξέρω πολύ ότι αρέσει και στην Κλαούδια, αλλά αρέσει και σε εμάς βέβαια εδώ στην εκπομπή. Να ξέρετε κάτι μεταξύ τώρα σοβαρού και αστείου που λέμε για τον Tom Waits, για όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι οι καλλιτέχνες μεταξύ τους μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης. Ωστόσο, έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όταν πέθανε τώρα τελευταία ο Ράντι Μάισνερ το 23 και έφυγε βέβαια από τη ζωή και ο Γκλεν Φρέι το 16 και η μπάντα μέσα εισαγωγικά έμεινε ορφανή και πήγε ο Βίνς Γκιλ, όπου ο Βίνς Γκιλ αυτή τη στιγμή παρέα με την Άλισον Κράους πρέπει να ξέρετε ότι είναι από τους top number one καλλιτέχνες στο χώρο της Bluegrass και ο Vince Gill είναι ένας από τους 100 καλύτερους κιθαρίστες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όταν πήγε και ξεκίνησε να παίζει με την μπάντα των Eagles, γύρισε και είπε: εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να κάνω τον κιθαρίστα, εγώ ήρθα απλά να συμμετέχω ως φωνητικά σε μια μπάντα η οποία με έμαθε μουσική. Έτσι, και από τον Don Henley και τον Joe Walsh και τον Timothy Smith, τον Boko και φυσικά τον Deacon Frey που είναι τώρα ο γιος του Glenn Frey μέσα στην μπάντα. Από την άλλη, έτσι για να ξέρουμε και να τα βάλουμε δύο φορές τα πράγματα σε μια σειρά. Όταν βγήκε το Greatest Hits το 76 των Eagles, την περίοδο δηλαδή 71-75, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ αυτή τη στιγμή σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο. Έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Μόνο τότε έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό άλμπουμ δεν το έχει κάνει κανένας και ποτέ. Άντε να το έχουν κάνει 2-3 soundtracks που μπορούμε να ξέρουμε, μεταξύ των οποίων και τον Bodyguard, μπορεί να το έχουν κάνει ως άλμπουμ και το live του Peter Frampton, το Frampton Cubs Alive. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης και άλλη μπάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο που να έχει πουλήσει τους δίσκους που έχουν πουλήσει τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Eagles και μετά από 54-55 χρόνια να γεμίζουν με 11.000 εισιτήριο το Sphere στο Las Vegas, να το γεμίζουν για 52 παραστάσεις και να τους ζητούν να συνεχίσουν και το 2027 να κάνουν παραστάσεις. Γι' αυτό και λέμε μερικά πράγματα ανεξάρτητα με το τι λένε οι καλλιτέχνες και το τι λένε όλη αυτή η μουσική. Να επανέλθουμε λοιπόν στα δικά μας. Έξω έχει ήλιο, δεν έβρεξε. Έβρεξε, πέρασε και έφυγε.

2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

El Pecado, λοιπόν, Andrés Campos από την Κολομβία. Andrés Mauricio Campos Rosales, όπως είναι το όνομά του ο Κολομβιανός, εδώ παρέα με τους ορίσας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σε σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Φωτογραφίες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε. Ο Χωσέ Φελισιανό.

Billie Jean λοιπόν από τον Χωσέ Φελισιάνο, ένα κομμάτι που φυσικά έχουμε μάθει με τον MJ και μάλιστα η ταινία για την ζωή, το documentary ταινία για τον Michael Jackson, ήδη κάνει θράψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ποικίλα σχόλια πολλές φορές. Αυτό δεν είναι να το εξετάσουμε τώρα. Ο Michael Jackson είναι ούτως ή άλλως διαχρονικός από την εποχή των Jackson 5 και πέρα. Μου λέτε ότι υπάρχουν σημεία που βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Βόρεια Ελλάδα και οπουδήποτε, είναι κλειστή Πειραιώς και η Πετρουλάλη σε ένα-δύο σημεία, και διαβάζω στο Air News ότι έχουν πέσει, φίλες και φίλοι, σε όλη τη χώρα πάνω από 112.000 κεραυνοί. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια κακοκαιρία πάρα πολύ δυνατή με ζημιές στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα. Θέλει προσοχή, ξέρετε, αυτές όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, μετά από μεγάλες φωτιές, μετά με την αλλαγή της θερμοκρασίας και μετά από τεράστιες ζέστες, δυστυχώς πια είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας και πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Κλάβδε Μπελούγκας, ο Μαξιμίλιον και η παρέα του. Σέκατε σοντάτ. Λίγο πριν τις 8.30.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marmalade και What a Beautiful Day. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή βράδυ 24 Ιουλίου. Να καλησπέρισουμε τον Ηλία Διαμάντη που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Σήμερα γιορτάζουμε και την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Και καθημερωμένη η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν έγινε στον κήπο, αλλά έγινε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω βροχής.

και Three Sincere. Με τον Joey Quinones και το Love Stories. Το καινούριο άλμπουμ των Three Sincere. Και στον ίδιο ρυθμό, στα ίδια μέτρα, στα ίδια σταθμά, στις ίδιες μελωδίες. Είπαμε, αυτός ο ήχος είναι ένα revival της δεκαετία του 70, του 60. Κοιτάξτε πόσο πολύ θυμίζει Motown. Και όχι μόνο η Loaded Honey.

Αυτή είναι η Loaded Honey. Έχουμε και διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media και από το Instagram και από το Facebook. Καταρχήν έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για το Soul to Soul στην Χαλκιδική στις 8 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός έληξε σήμερα το μεσημέρι, συγγνώμη. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα, αλλά όμως έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει με ένα Summer Kit για 5 τυχερούς ακροατές Cosmos Summer Giveaway, έτσι. Και στο Instagram και στο Facebook για όλους εσάς, και είναι και ωραίο αυτό το Summer Kit, είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι, και όταν λέμε για Summer Kit δίνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα δώρα για τα 25 χρόνια του Cosmos. Φέτος κλείνει ο Cosmos 25 χρόνια και γίνεται ένας μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός, όπου είναι το Summer Kit, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ένα πλήρες πακέτο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την παρολία, για τις εξορμήσεις και τα καλοκαιρινά ταξίδια. Οπότε, φίλες και φίλοι, μπαίνετε μέσα στο Facebook και στο Instagram, τρέχει διαγωνισμό Cosmos Summer Kit. Όταν κερδίσετε, σας έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, γραπτό μήνυμα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι γιορτάζουμε μαζί και ετοιμάζουμε τις αποσκευές για τις πιο όμορφες αναμνήσεις.

Σουλτάνα και Μίστικ, όπως ακριβώς το έπαιξε στην αρχή πριν βάλει τις φωνές, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα όργανα τα παίζει τα Σουλτάνα και κάνει τη μίξη. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι την είχαμε δει πριν από αρκετά χρόνια και στην Αθήνα για πρώτη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τους Deluxe από τη Γαλλία. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6. Καλώς όρισαν στην παρέα μας. Έτσι το βραδάκι της Παρασκευής.

pas d'accord prise. Ah, pas de fume. Écoute ça.

Αυτή λοιπόν είναι, βρισκήκαμε στην Γαλλία, είχε ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ, γενικά τον Deluxe και το No Stress, γιατί έχει βγει και στα γαλλικά, έχει βγει και στα αγγλικά, έχει βγει και ένα δίγλωσσο, είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα καλοκαιρινό. Όπως ακριβώς και το επόμενο τραγούδι των Marathonians που θα μας πάνε μέχρι τις 9, μέχρι την κορυφή της ώρας. Το I can see clearly now. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι οι Rolling Stones και το Jealous Lover. Από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, ένα άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει και εδώ στην ΕΡΤ μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ παγκοσμίως. Είχαν την τύχη και τη χαρά, αρκετοί και λίγοι και καλοί που λέμε, αλλά τυχεροί ακροατές να ακούσουν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Αντιβάτ με πολλούς καλεσμένους. Είναι η συνέχεια λογικά του Hackney Diamonds, όπως το ακούμε επί του συνόλου του άλμπουμ, ανεξάρτητα εάν έχει κάνει την έκπληξη αυτή τη στιγμή και έχει ηχογραφήσει μέσα, έχει διασκευάσει το You Know I'm No Good. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει την ιστορία, το έχει πει και ο ίδιος. Ήταν φίλος με την Amy Winehouse. Amy Winehouse που αρκετοί τίμησαν τη μνήμη της χθες, που είχε ούτως ή άλλως, ήταν η μέρα επετείου του θανάτου της. Έφυγε τόσο νέα και τόσο άδικα, θα μπορούσε κανείς να πει. Ένας από αυτούς ήταν και ο Jagger. Από την άλλη, ο Jagger όμως την τιμάει με το να ερμηνεύσει το You Know I'm No Good αυτή τη στιγμή στο Foreign Tongues και να βάλει βέβαια μέσα στη φυσαρμόνικα αντί για τα πνευστά, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι η φυσαρμόνικα και γενικά αυτός ο bluesy ήχος είναι το σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones. Από την άλλη, δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα, αν θέλετε, για κοινές μελωδίες και κοινά instruments με το You Know I'm No Good, που μέσα ούτως ή άλλως είχε τα πνευστά. Και βέβαια διαφοροποιήθηκε σε ένα κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το είχαν ερμηνεύσει σε live, όπως είχαν ερμηνεύσει και 2-3 κομμάτια σε ένα live πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε ανέβει η Amy Winehouse πάνω στη σκηνή και είχε συνοδεύσει τους Stones. Αυτό ούτως ή άλλως οι Stones και ο Jagger το έκαναν πάντα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 7 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βραδάκι. Θέλω να πιστεύω ότι έξω έχει καθαρίσει ο καιρός. Ήταν το μπουρίνι, έφυγε, έβρεξε και καλό είναι να μην ξανάρθει, για να μην γίνονται καταστροφές και για να μην κινδυνεύει και κόσμος, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως και σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Απέναντί μου βρίσκεται ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού μιλάμε βέβαια για τέτοιους ήχους, κάποια στιγμή οι Stones είχαν πάει και στο Kingston, είχε αγοράσει και σπίτι ο Jagger στην Τζαμάικα και μέσα σε όλα, να, και ένα τους αγαπημένο τραγούδι. Βέβαια μιλάμε πάντα για τον Μητροπολίτη, για τον Πατριάρχη του Rock'n'Roll. Ένα κομμάτι που έγραψε ποιος άλλος, ο Chuck Berry.

Μπέρι Τζόνι Μπιγκούντ, αυτός είναι ο Πίτερ Τος στην Ρέγγι εκτέλεση. 2-10-60-66-4-29. Και από τη Ρέγγι της δεκαετίας του 80 και τον Πίτερ Τος, πάμε να συναντήσουμε τους Τζάβα και τον Γουίστο Μακάναφ στη Γαλλία στο 2026.

Di Covertino, The Ballad of Abel Hawke, ότι πιο κλασικό από τα κλασικά, από το 2000. Και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με το Mike Scott και τους Waterboys. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, στο Sunny Festival, στη Χαλκιδική, Waterboys. Θα δώσουν σίγουρα το καλύτερο σε αυτό και θα παρουσιάσουν και το τελευταίο άλμπουμ που έχει ετοιμάσει ο Mike Scott, με θέμα τις μουσικές, τα τραγούδια και την προσωπικότητα του Dennis Hopper.

Νίνα Σιμών, Desiré Remix στο Four Women. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και αφού είμαστε έτσι που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πολλούς χαιρετισμούς καταρχήν σε όλους εσάς και καλησπέρα σε όσους μπήκατε και κάνετε ακρόαση είτε από τους 93,6, είτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, είτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάντα ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και πάμε λίγο στο παρελθόν, λίγο. Όχι πολύ, λίγο τόσο. Ακούγοντας αυτό το For Woman και τη φωνή της Νίνα Σιμών, για ακούστε εδώ και τον θρύλο, τον legend, τον Al Green, να διασκευάζει το The Letter. Εντάξει, μόνο ο Al Green θα μπορούσε να το διασκευάσει έτσι, να το κάνει φανκό blues και λίγο πιο αργό από την παλιά επιτυχία, όπως ξέραμε στο The Letter του Αστίξη.

Γκούτιμαν και Ντέκελ, φίλες και φίλοι, και καινούριο άλμπουμ, κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραίο άλμπουμ και έχει αυτόν τον ήχο. Είναι λίγο σκοτεινό, είναι λίγο dark, είναι αρκετά alternative, είναι όμως ό,τι πρέπει, είναι, θα το έλεγα, ιδιαίτερα αισθησιακό. Σα σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από δύο χρόνια ανέβηκε η Τζόνι Μίτσελ στο Newport Folk Festival και είπε τότε δύο τραγούδια με την Brandy Carlile και πραγματικά σήκωσε στον αέρα όλο το Newport, όλο το φεστιβάλ.

Desmond Dekker, λοιπόν, Desmond Dekker με τους ήχους που μας παραπέμπουν αφενός μεν στην Τζαμάικα. Αλλά εντάξει, οι ρέγγε φίλες και φίλοι, το λέει εδώ πέρα και ένας φίλος σε μήνυμα, δεν είναι να την ακούς μόνο το καλοκαίρι. Είναι σαν να λέμε ότι Frank Sinatra ακούμε μόνο το χειμώνα και τα Χριστούγεννα. Είναι δυνατόν? Frank Sinatra ακούγεται 465 μέρες το χρόνο. Το ίδιο και οι ρέγγε και όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το Kingston και από το Port Elizabeth και από οπουδήποτε που έχουν επαναφέρει όλη αυτή τη μουσική και πολύ περισσότερο την έφεραν στην Ευρώπη. Ο πρώτος βέβαια που το έβαλε αυτόν τον ήχο στην Ευρώπη δεν ήταν άλλος, τον Bob Marley. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, λίγο πριν τις 10 παρα 10. Chris Lane και Sunny.

Βότκα φρέζ, αφήνει σα αβουρνιέ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Σε κάποια σημεία ακόμα βρέχει, δεν βρέχει στην Αττική, έφυγε ο καιρός. Το είπαμε την ώρα που πριν ξεκινήσουμε καν την εκπομπή είχε σταματήσει, αλλά δεν πάβει όμως να έκανε ζημιές. Κοίταγα και στον Πειραιά διάφορα. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια δημιουργούν φοβερά προβλήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν ακούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια για την ακρίβεια. Έρχεται μουσικές από την Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μουσικές επιλογές. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο, όπως πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Και τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και συνέντευξη έκπληξη με την μεγάλη Βίκη Λέανδρος. Θα ακούσετε τη Βίκη Λέανδρος να μιλάει για όλα. Μιλάει σπάνια η Βίκη Λέανδρος τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά δεν θα μιλήσει μόνο για την Eurovision. Γιατί η Βίκη Λέανδρος δεν είναι η Eurovision. Η Βίκη Λέανδρος έχει πουλήσει 250 εκατομμύρια δίσκους. Βίκη Λέανδρος έχει τραγουδήσει με τον Neil Diamond. Έχει τραγουδήσει στα Ιαπωνέζικα. Έχει μπει σε τσάρτ στην Νότια Αφρική, στην Αμερική. Έχει ηχογραφεί στο Nashville.

Μάγκη Λέανδρος ήταν στέλνης δεκαετίας του 70 στο Studio 54. Μάγκη Λέανδρος είναι μια παγκόσμια τραγουδίστρια και θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα με αφορμή το live, την εμφάνισή της που θα κάνει της Παναγίας στο Σάνι. Όλα αυτά λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Θα ακούσουμε τη Μάγκη Λέανδρος αποκλειστικά στο Κόσμος. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, μην ανησυχείτε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι καλοκαίρι και ζέστη. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παλιό αγαπημένο που φτιάχνεται στο Σουδάν πριν από πολλά πολλά χρόνια. Έρχεται να πάρει ο Νικόδημος να το μεταμορφώσει μαζί με την Απέλικα. Ο Αλσαρά και η Νούμπα Τόουνς και βεβαίως η Disco Star που έρχεται να ανοίξει τη σημερινή εκπομπή μέσα στο 2026 ηχογράφηση στο Brooklyn, εκεί όπου κατοικοεδρεύει και ο Αλσαράχ μαζί με τους Νούμπα Τόουνς αλλά και ο Νικόδημος που συναντιέται μαζί τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα ταξίδια που κρύβουν αυτές, καλώς ήρθατε στην παρέα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, διαλέγει να φύγει με τον Brian Ferry και με αυτό το παλιό δισεύρετο που έβγαλε πριν από χρόνια με τίτλο BF Bank.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ λέω να φύγω με την Βασίλισσα, την Queen of the Minstrels, αλλά και τον Τάκη Μάτσερ, ο οποίος κάνει όλο το disco reggae παιχνίδι του. Mr. Day.

ή Κοκορόκο είναι μια μπάντα που αγαπάμε εδώ στον κόσμο. Just Can't Wait είναι το κομμάτι που ρεμιξάρουν στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Ανάμεσα από τις γραμμές κρύβεται ο Oliver Knight και τα remixes του. Είμαστε στο Volume 3, βρισκόμαστε στο Λονδίνο και μας προτρέπει να τρέξουμε σαν να είμαστε ποτάμι. Run like the river. Μάλιστα.

τζάντρα είναι που ρεμιξάρουν και φιλοξενούν μάλιστα και τον Μίστα Σάντσες, ο οποίος αγαπάει αυτά τα beat. Μακάφι εντζενίμα ή αλλιώς τζάντρα.

στο τζάντρα, στο τζέμπα και το γκρουπ παραμένει αναλύωτο. Be a lover, μας λένε, μαζί και οι Cavemen έρχονται, καινούριο και ο Tim Lear μαζί τους.

Έψαχνα το Λας και βρήκα αυτό το ντεμπούτο που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια με τους Σύναψον. Άσε το κομμάτι εντελώς κλασικό και υπέροχο. Μην εξηγείς. Don't explain.

η Ζάγια The Composer, γιατί έχουμε στόχο. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Stinking Rich και το τραγούδι We Were The First On The Moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, τσα. Καλώς ήρθατε στα 100 LBS of Summer, στο Future of My Music, στον Lee Scratch Perry που άφησε παρακαταθήκη μουσικής, αλλά και τον Τρίκι μαζί με την Μάρτα να φτιάχνουν αυτό εδώ. Future of My Music, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές.
3: Future of My Music.
4: Future of My Music.
3: Step back, hypocrite. Bop, bop, future of my music.

Ciao.

Να φτάσουμε στην Ιγυρία, η οποία ηχογραφεί μουσικές ακόμη και σήμερα. Αυτό το group ονομάζεται The Caveman και το soundtrack έρχεται ως Dancing Shoes.

χρόνος. Όχι, δεν είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο χρόνος τα δείχνει όλα. Time telling, μας λένε οι Black Jesus Experience, που έρχονται από την Αυστραλία και παίζουν ένα masterpiece εδίο funk. Οι Black Jesus Experience, που αποτελούνται από 10 και πλέον μέλη και φτιάχνουν μια μεγάλη κολεκτίβα μουσικών. People, broken people. Ναι, τι άλλο.

στη ζούγκλα. Με αυτή τη ζούγκλα του Μπαρόντο στην Κολομβία και με το Somos Los Hijos del Sol θα σας αφήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του και εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό με χαρά και ωραίες στιγμές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Κόσμος Radio.gr.